0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά,
3: ζάντες,
4: αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: Today 104,5.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου.

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
11: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
2: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν ανοίξει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Today

0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
7: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Softflix.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασίλη.

0: Μητσοτάκης.
1: Γουδί.
2: Ο Παπαμάπας.
3: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε το μπουζουλό.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Ρε, εσύ τι νότα ήταν αυτή που έπιασε τώρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Το έπιασε τώρα, το.
1: Υπάρχει.
0: Πολύ δυνατή νότα. Μήπως είναι, πώς πάει να το ψάξω.
1: Γιατί έρχεται τρέχοντας ο άλλος?
0: Και καλά τρέχοντας έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άσε ρε που ήμουν 5 λεπτά κάτω, δεν μου άνοιγε.
0: Ο Θανάσης, παιδιά, ο οποίος το έχει φάει χαλαρά, μέσα σου έχει κάτσει στο αμάξι, ακούς και κανένα αθλητικό. Και τρέχει τα τελευταία 2 μέτρα, δηλαδή από την πόρτα εδώ.
2: Ο Ουγγαρέζος, η κάμερα, η κάμερα, είμαι παντού, είμαι παντού.
0: Η παρακάμερα. Δεν υπήρχε μια εκπομπή που ήταν η παρακάμερα, κάτι τέτοιο?
2: Α, όχι ρε.
0: Παρακάμερα που είχε τέτοια.
2: Πώς
0: ήταν παλιά του Ευαγγελάτου με το στρώμα που είχε μέσα ζωήφια.
2: Και μετά.
0: Μου βάζανε κάμερα μέσα στις τσάντες.
2: Έχει ζήκο και μετά έγινε φίλε ενότητα στις αθλητικές εκπομπές η παρακάμερα της ΕΡΤ.
0: Άρα, μήπως δεν είναι αυτό που λέω και είναι αυτό που λες εσύ, γιατί πιο πολύ μου κολλάει για αθλητικό. Τέλος πάντων, καλημέρα σας, Μάπες. Ως συνήθως ακούτε Μάπες Show, την εκπομπή που δεν ξέρει τι λέει. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Καλημέρα σήμερα που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Πάρα πολλά πράγματα έχουν γίνει και τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι ξεκινήσουμε να λέμε, δεν θα καταλήξουμε να έχουμε δίκιο ή να το λέμε σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε την αρρωγή σας μέσα από το 698 104 104 και 6.
2: Θέλω να αρχίσω με τα ελαφρά θέματα της ημέρας.
0: Α, γιατί έχω ένα πολύ βαρύ.
2: Πριν πας στα βαριά, γιατί ήξερα να πας βαριά, καλώς
0: τα. Όχι, ένα πολύ βαρύ για το σεισμό ήθελα που άκουγα τώρα κάτι φοβερό, αλλά πες, sorry.
2: Έχω να πω ότι.
0: Δακτυλοδεικτούμενος ο Βασίλης.
2: Εντάξει.
0: Προχωράμε.
2: Μια φορά μπορεί να συμβεί και στους καλύτερους. Ναι. Και στα βουνά πολλές φορές δεν χιονίζει.
3: Ναι. Πολλόδε, ναι. Μάλλον.
0: Πολλόδε.
2: Λοιπόν, η Μπούκα κουρεύτηκε. Και
1: ναι,
2: έχει κάνει το πιο αγαπημένο μου σεξι μαλλί. Εγώ αυτό το μαλλί το θεωρώ το πιο σεξι.
0: Και επειδή αυτό έχει κική.
2: Όχι. Επειδή αυτό έχει η Νικήτα.
0: Τι είναι η Νικήτα?
2: Η Νικήτα ήταν ο παιδικό.
0: Νικήτα Καγλαμάνη.
3: Νικήτα
0: Καγλαμάνη.
3: Όχι αυτή, η άλλη Νικήτα από τη σειρά.
2: Δεν τη θυμάσαι τη Νικήτα τη 90s? Τη σούπερ υπεργόμενα, τη δολοφόνο.
3: Την πρακτόρισα που αναλάμβανε αυτές τις ειδικές αποστολές. Φορούσε τα στενά κοστούμια και το καρεδάκι.
0: Νικήτα, όταν λέτε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό καταρχάς. Είναι ένα από τα ψευδόνυμα του αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ο Νικήτας. Τώρα ο Γιωτόπουλος ήταν, τώρα δεν ξέρω. Ήταν ένας από αυτούς τους.
3: Περίμενε.
0: Τα υψηλά ιστάμενα.
3: Ο Λάμπρος ποιος ήταν?
0: Ο Λάμπρος ήταν ο Γιωτόπουλος.
3: Ο Γιωτόπουλος ήταν,
0: ναι. Αλλά είχαν πολλά αυτοί.
3: Είχαν διάφορα.
0: Ναι.
3: Εσείς τι θα διαλέγατε?
0: Εντάξει, δεν θα.
1: Για υποκοριστικό.
3: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα να είμαι τρομοκράτης, αλλά αν.
3: Όχι, άμα χρειαζόταν έτσι ένα να έχεις δεύτερο για λόγους ασφαλείας.
0: Άκου, επειδή θα ασχολούμουν με μπόμπες.
2: Αναλόγως πώς θα τα πηγαίνουμε τώρα.
0: Επειδή θα ασχολούμουν με μπόμπες και τέτοια, θα ήθελα να με λένε Ευλάμπιο.
3: Είναι ωραίο.
2: Ωραίο το Ευλάμπιο.
0: Ναι, ή Λάμπη. Αυτοί δεν λέγονται έτσι οι Ευλάμπιοι.
3: Ναι, Λάμπη είναι καταπληκτικό.
0: Λάμπη. Και θα παρέπει ότι εγώ είμαι ουσιαστικά. Ασχολούμαι με δυναμίτιδες και τέτοια.
1: Κάτι λαϊκό. Εγώ θα μήπως θα μπορούσα Στέλλα.
2: Η Στέλλα που
0: ναι.
2: Σπάει.
1: Μπορώ Στέλλα.
0: Το Στέλλα είναι τέτοιο. Ναι, ναι. Είναι Στέλλα. Πράκτορας, ναι. Τρομοκράτης.
2: Εγώ θα ήμουν ο πιο πρακτικός. Δηλαδή αυτός ο.
0: Ο Προκόπης.
3: Ο Σπιρτούλης.
0: Ο Προκόπης θα σου δάσει.
2: Εντάξει, Προκόπη. Ήθελα να με πω Τάσο. Το Τάσο ήθελα να βάλω. Αλλά εντάξει,
1: ο
2: Προκόπης είναι.
0: Καλά είναι. Η Βασιλική
3: είναι ωραίο.
0: Η Χλόη.
3: Παιδιά, η Χλόη είναι καραμπαμπάδι. Είναι πιο χου, δεν γίνεται.
0: Πολύ Χλόη.
1: Καρφώνεται, ρε, η Χλόη. Κάτι άλλο θέλουμε.
3: Θέλει μια Σοφία. Θέλει κάτι τέτοιο ξεχνά.
0: Ένα απλό.
2: Άννα.
3: Η Άννα αφού είχαν στη 17 Νοέμβρη, δεν θα τη γράφουμε. Δεν ακούγαμε η Άννα τη 17 Νοέμβρη κλπ.
0: Ναι, προσπαθώ τώρα να θυμηθώ σωστά το νούμερο.
3: Αν την ξέρεις.
0: Όχι. Πάω στο επόμενο θέμα και η παύση αφορά το να πω σωστά το νούμερο. Μετά σκέφτομαι ότι πρώτα απ' όλα ακούνε Μάπες Show και δεν περιμένουν να πει σωστά το νούμερο. Και δεύτερον, και να μην το πει σωστά, ποιος ξέρει την πραγματικότητα για να το διασταυρώσει.
2: Για τους 30.000.
0: Μιλάω για το σε τι αντιστοιχεί η ένταση του σεισμού στη Βενεζουέλα.
3: Τα 7 Ρίκτερ.
2: 7,2, 7,3.
0: Σου λέει,
1: 7,2 και 7,5.
0: Μιλάμε για έκκληση τέτοιας ενέργειας από τα έγκατα της γης που αντιστοιχεί, εδώ αυτό προσπαθώ να θυμηθώ, σε 3 εκατομμύρια τόνους εκλασές.
2: Όχι.
0: Α, γιατί βλέπω ότι γέρνεις.
1: Εγώ ήμουν.
0: Εσύ, εντάξει. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια τόνους πυρίτιδας. Ακούτε, 178 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.
1: Τι λες, καλέ.
0: Καταλαβαίνετε. Μιλάμε για σοβαρή.
1: 178 ατομικές βόμβες.
3: Και είναι αυτός ο αριθμός. Όντως, ο συνδυασμός με 180 βόμβες αντίστοιχες με εκείνες που έπεσαν στην
2: Παιδιά, δεν έχω μεγαλύτερη φοβία από το σεισμό. Εγώ. Είναι η μεγαλύτερη μου φοβία γιατί δεν ξέρω πού να πάω. Πού να πας με το σεισμό? Γιατί ο σεισμός μπορεί να τα κάνει όλοι. Να ανοίξει ο δρόμος, να πέσει το κτίριο, μη με κοιτάς εσύ, να μου φύγει η γλάστρα στο κεφάλι.
3: Να ανοίξει ο δρόμος. Είναι λίγο ακραίο, θα έλεγε.
2: Τους άνοιξε εκεί. 7,5.
0: Τώρα
2: λένε ότι περιμένουν γύρω στους 30.000 νεκρούς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πολύ υπερβολικό αυτό το νούμερο. Αλλά λένε ότι έχουν πέσει, παιδιά, συγκροτήματα κατοικιών της Λατινικής Αμερικής. Τα έχω δει αυτά, τα είχαν και στη Βαρκελόνη. Είναι κλασικά, ξέρεις, τα κτίρια αυτά που μπορεί να μένουν μέσα 2.000 άτομα. Οπότε σου λέει ήταν απόγευμα, ήταν και όλοι σπίτι χαλαρά. Πολλοί βλέπανε και μπάλα, γιατί είχαν και μια γιορτή. Οπότε λείπανε και πολλά τις δουλειές. Οπότε περιμένουν.
1: Έχουν γίνει, συγγνώμη, έχουν γίνει ήδη περισσότερες από 26.000 δηλώσεις αγνοωμένων.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Και υπάρχουν 235 νεκροί. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία.
2: Ναι, δεν
1: τώρα στην πραγματικότητα
2: ακόμα
1: τρέχα γύρω.
0: Κοίτα τη δύναμη των φυσικών φαινομένων.
2: Αυτό είναι.
0: Δεν μπορεί να τα να παραλληλιστεί με οποιαδήποτε δύναμη όπλου ανθρώπινου. Ή να συγκριθεί. Αναπόφευκτα δε μας έρχεται στο μυαλό το που ήμασταν εμείς στον μεγάλο σεισμό του 99, δεν ήταν?
2: Ναι.
0: Γιατί τώρα που πες ότι άνοιξε η γη, εγώ θυμάμαι όμως σίγουρα στην Ερμού που ήμουν να πέφτουν τα τζάμια από τα κτίρια πάνω μας.
2: Αυτό μου περιγράφει ο πατέρας μου, ήταν στον Πειραιά, ανάμεσα σε κάτι κτίρια, και το καταλάβαινε γιατί ήταν συγκίνηση με τη μηχανή και άρχισε και έβλεπε τα τζάμια, τη σκιά του στα τζάμια να πάλεται τόσο πολύ που να χάνεται από το πλάνο του.
0: Εκείνος,
2: και νόμιζε ότι πέφτανε τα κτίρια πάνω του. Και εκεί λέει σταματά και λέει σεισμός. Και όταν σταμάτησε, πήγαινε λέει έτσι ο πείρας. Δεξιά-αριστερά θα το θυμάται για πάντα. Βλέπει τα μάξια να φεύγουν.
0: Αυτό ο Μάπες μου είναι το Μάπες Σόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Σήμερα που είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου, αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, εκείνος είναι ο Θανάσης Πασάς και η κυρία είναι η Κατερίνα Μπούκα. Οι κυρίες μας είναι η Κατερίνα Μπούκα και η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή του κεντρικού σκηνοδοσία. Έγινε και τίποτα τώρα προς Θεού.
1: Ο Βλάμπιος,
0: ευχαριστώ. Σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να πω, μάλλον σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρόλο που χθες κουράστηκα να απαντάω σε τηλέφωνα, και το λέω γιατί με το που ανακοινώθηκε το τέλος του Μποντζόρνο, με κορόιδευε ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Ταγρές, ο Περατέρ, και μου έλεγε καλά τώρα ξέρεις πώς θα χαρούν. Ειδικά για σένα, για το στόμα σου και για αυτά που έχεις πει κατά τη διάρκεια του έτους. Και του λέω ναι, okay. Fair, είναι έτσι η δουλειά μας. Και στην τελική αυτός που χαίρεται με το κακό του άλλου δεν είναι και πολύ καλός άνθρωπος, να το θέσω έτσι, ή θα του επιστρέψει.
3: Κάτι θα έρθει, ναι.
0: Καλό είναι να το αποφεύγουμε αυτό, να χαιρόμαστε με το κακό του άλλου. Καλό είναι να χαιρόμαστε με το δικό μας καλό, και αν ο άλλος στεναχωριέται, να είναι κακό δικό του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το αντίθετο είδα χθες. Δεν σταμάτησα να σηκώνω τηλέφωνα ακόμη και από ανθρώπους που είχαμε αντιπαρατεθεί, για να μου λένε ότι είναι εδώ. Εγώ το βλέπω πολύ χαλαρά γιατί είναι δουλειά. Και ένας άνθρωπος που, συγγνώμη τώρα, δεν θέλω να συγκριθώ με οποιονδήποτε, έχει χάσει τους γονείς τους 6 μήνες, είναι ύβρις να στεναχωρηθώ για κάτι που έχει να κάνει με δουλειά. Οπότε εγώ έχω ένα κόφτη στο πόσο στεναχωριέμαι και πόσο κλαίω στον αέρα κτλ.
2: Μου θύμισε στο τηλέφωνο πόσο, ποια είναι τα σημαντικά, γιατί μου το είπες και προσωπικά και κάπως χαλάρωσα να ξέρετε όταν μου το είπα.
0: Η υγεία μου, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, οπότε όλα θα τα βρούμε. Εγώ όμως είμαι αυτός έτσι που δεν έχω και υποχρεώσεις, ενώ δεν έχω παιδιά, άλλος έχει οικογένειες, καταλαβαίνω του κάθενος το ζόρι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι δουλειά. Σε κάθε περίπτωση όλοι, ένα τηλέφωνο έστω και συμπαράστασης με πήραν μέχρι αργά το βράδυ και συνάδελφοι, και κατάλαβα ρε παιδί μου ότι σε αυτό το συνάφι μας ψιλοβριζόμαστε, ψιλολέμε και μια κουβέντα παραπάνω, αλλά και εγώ χαίρομαι γι' αυτό, δεν έβγαλα ποτέ την ουρά μου απ' έξω. Είπα, την αγαπάω τη φάρα μου, έχουν αυτοί τα δικά τους, μου λένε και αυτά τα δικά μου, είναι μέσα στο πλαίσιο. Βέβαια και αυτό το εκατέρωθεν μπινελίκι είναι που μας έφερε και σε αυτή την κατάσταση, πέραν όλων, και ευτέλισε το προϊόν της τηλεόρασης. Αλλά μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι δεν φταίμε κι εμείς πλήρως, είναι και επιχειρηματικές κινήσεις που σαρώνουν στο πέρασμά τους. Όπως βλέπετε, ολόκληρους οργανισμούς, όχι μόνο εκπομπές.
3: Ναι, αλλάζουν τα τοπία.
0: Ακριβώς.
3: Εποχές.
0: Θέλω όμως να ευχαριστήσω γι' αυτό και το είπα, γιατί μέχρι αργά το βράδυ με παίρνανε τηλέφωνο και μετά ξύπνησα και είδα και άλλα μηνύματα. Από διάφορους σταθμούς, από διάφορες εκπομπές, αγόρια, κορίτσια, ακόμη και στα Ματίνα. Που τα άκουσε τα μπινελίκια της την προηγούμενη φορά με το.
3: Ανώτερος άνθρωπος στα Ματίνα.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
5: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
6: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
7: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
6: Δηλαδή, είναι καλός?
7: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
6: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
6: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
8: Πάμε θάλασσα.
9: Πάμε.
8: Πάμε μουσικές.
9: Πάμε.
8: Πάμε νόστος.
9: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
8: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
10: Today, 104,5.
0: Είστε τουλάχιστον στην ακμή του, τότε που μάλιστα ήταν ο νούμερο ένα δελφίνος για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και αμέσως μετά έκανε και το κόμμα, το ΚΕΠ το λεγόμενο, το κίνημα Ελλήνων Πολιτών.
2: Ταύρο δεν είχε για σήμα.
0: Όχι, αυτό ήταν του Στέφανου Μάνου.
2: Μπράβο, ρε,
0: το κόμμα των φιλελευθέρων ήταν ο Ταύρος.
2: Τι είχε, δαχτυλίδια είχε ο Αβραμού.
0: Νομίζω αυτό ήταν. Κάτι το μόβ. Τέλος πάντων, τον είχα πολύ ψηλά και για την παρησία του και για την εφράδεια του λόγου του, για τις γνώσεις του.
3: Σοβαρός άνθρωπος.
0: Σοβαρός, όμορφος. Παίζει πολύ το ογκομενηλίκι.
2: Καλέ, τον είδε προχθές εκεί που δεν είχε καμιά ιδέα και μου λέει: καλέ, ποιος είναι αυτός? Λέω: α, θυμάσαι μια σειρά, λέω, τη Λάμψη που έβλεπε. Λέω: και κάτι μου λέει: ναι. Λέω: θυμάσαι τον Γιάνκο Δράκο? Ναι, ναι, ναι, αυτό που μου μίλαγε. Λέω: ναι. Αυτός έκανε τον αδερφό του. Μου λέει: φαίνεται.
0: Όχι, ρε, ο απέργης ήταν αυτός.
2: Το ήξερε. Ότι ήταν ο απέργης και εκεί δεν το ήξερε.
0: Λέω λοιπόν ότι ήταν διπλωμάτης επίσης. Και γενικά είχε πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις του. Τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω εγώ προσωπικά με τη δική μου προσωπική πετρία. Πόσο απογοητεύτηκα που άκουσα να λέει, να μιλάει με αυτόν τον αγοραίο τρόπο. Κάνας κερατάς, δεν θα μου ασκήσει δίωξη εμένα. Τον καλούσα σε απολογία και έλεγε: άμα θέλετε, στείλτε τις ερωτήσεις να σας απαντήσω γραπτά.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Μια αλαζονία, ας πούμε, που δεν συνάδει με την εποχή καν, κατά τη γνώμη μου. Πολλό δε μάλλον με το κόμμα του, με την πολιτική εικόνα της Ελλάδας.
3: Σας στείλαμε και στην Ευρώπη, κύριε, δηλαδή λίγο εκπολιτιστείτε.
1: Μα να πούμε και κάτι, τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Πες τα.
3: Ναι, μωρέ, κάθε. Ναι.
0: Αυτή είναι μεγάλη ατάκα.
1: Οπότε προσοχή.
0: Και επίσης...
3: Κάθεστε τώρα και μου ρεζιλεύεστε για μικρό ποσάκια.
1: Ναι.
0: Ναι, μα ξεκαθάρισαν και οι αρχές ότι οι ευρωπαϊκές του Βελγίου ότι αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά. Μας ενδιαφέρει η κολεγιά που έκανε στο Κατάρ για να αρθεί η βίζα. Γιατί το Κατάρ, για να ταξιδέψουν οι Καταριανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχουν βίζα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μεγάλος τους διακαής πόθος ήταν να καταργηθεί αυτή η βίζα. Και φέρεται να μεσολάβει ο Αβραμόπουλος. Αυτό είναι, λέει, το θέμα. Mm. Το ότι έκανε. Πώς λέγεται, ότι τις.
1: Τις πελατειακές σχέσεις.
0: Ναι, ναι.
3: Τον ενδιάμεσο, ας πούμε.
0: Την εξουσία του, ρε παιδί μου, την έκανε κατάχρηση των αρμοδιοτήτων.
3: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό τον κατηγορούν. Ναι, γιατί η απάντηση που λάβαμε αρχικά ότι μα εγώ ρώτησα, μα είπα μπορώ και να έχω μισθό, ναι, μπορείς. Δεν τον κατηγορούν, ναι, γι' αυτό. Γιατί πήγες. Ναι. Εκεί που πήγες και σου είπαμε ναι, πήγαινε. Πώς τα διαχειρίστηκες τα πράγματα,
0: και
3: τι
0: μετά,
3: έκανες.
0: Και μετά,
3: και μετά σε συνέχεια, με βάση τη θέση αυτή που είχες. Και βγαίνει άλλο και λέει: εγώ λέω, αφού είχα την άδεια, τι θα ρωτήσω τον αστυνομικό, ένα τυχαίο αστυνομικό.
0: Αυτό το άτι του ντεμένα μου με χάλασε πολύ. Εγώ και ποιος είναι αυτός, ναι. Και γιατί εγώ και για πάγω σε αυτούς.
1: Λογικά ναι. Αυτό θα είχε πάντα. Απλά θα πω εγώ τώρα έκανα μια τεράστια γενίκευση. Αλλά...
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Δεν το είχαμε
1: δει το μεταξύ. Ναι. Δεν θα είχε φανερωθεί.
0: Καλά, μην νομίζεις. Και εμένα σου είχε πει ο πατέρας μου όσο μεγάλωνε έβλεπε Καρατζαφέρη. Ενώ ο πατέρας μου ήταν βαθιά δημοκράτης.
1: Ναι, εντάξει, το
0: αλλάζουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό,
0: ναι, παθαίνουν ένα.
1: Ναι, γιατί φοβούνται. Γιατί βλέπουν και τη Δύση τη δική τους. Βλέπουν και την αλλαγή που έρχεται και δεν την καταλαβαίνουν. Οπότε στρέφονται σε τέτοια πράγματα.
2: Εγώ για πάντα τον έχω στην καρδούλα μου γιατί έφερε το πιο ψηλό δέντρο τα Χριστούγεννα στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι ρε φίλε.
1: Είχε κάνει τη Ζαχαρούπολη. Από το χωριό είχαμε έρθει εμείς να δούμε τι γίνεται.
2: Βλέπεις τα
0: και κάτσατε. Και κάτσατε, δεν γυρίσατε πίσω.
2: Όχι.
1: Κάτσαμε λίγο, γυρίσαμε, ξανάρθαμε και είχαμε μια κινητικότητα.
3: Είχε πηγαίνει έλα η Χασούλα.
2: Ήταν και η αρχή του αιώνα.
0: Θα πω έτσι για τα τελευταία πολιτικά, τα παραπολιτικά τέλος πάντων. Δεν είναι ακριβώς πολιτικά. Κάλα το συγκεκριμένο, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και καθόλου. Ότι έβλεπα χτες λίγο Κουσουλό το μεσημέρι και είχε πάλι καλεσμένη τη Λατινοπούλου.
2: Τι έχει βρει και
0: και είχε πάλι καλεσμένη τη Λατινοπούλου. Και είχε πάλι το θέμα του Παϊτέρη. Βέβαια το χειρίστηκε πολύ καλύτερα αυτή τη φορά. Δεν το άφησε πολύ να ξεφύγει γιατί ξέρει ότι είναι υπόλογος. Έβγαλε φυσικά Παϊτέρη πάλι στην τηλεφωνική.
1: Ωραία.
2: Είχαμε δεύτερο επεισόδιο μεταξύ τους.
0: Κοίταξε. Ναι, αλλά επουσιώδης τώρα. Κατάλαβες τα ίδια και τα ίδια. Δεν έλεγε αυτή. Γύφτη. Ο άλλος είπε συγγνώμη στη μάνα σου βέβαια, αλλά όχι σε σένα γιατί συνεχίζεις να μας λες γύφτους. Αυτό ήταν η πληροφορία. Αλλά άκουγα το αφήγημα. Το έχει μάθει το ποίημα απ' έξω και είναι ένα ποίημα, παιδιά, που είναι πολύ καλογραμμένο. Πατάει πάνω σε οποιονδήποτε Έλληνα έχει ψήγματα από πατριαρχίας μέχρι εθνικισμού, με την έννοια ότι είμαστε καλύτερη φιλία από οποιονδήποτε άλλο.
2: Και Λατινοπούλου όλα αυτά.
0: Ναι, το αφήγημά της είναι πολύ καλό. Πολύ καλά εκπεφρασμένο. Δηλαδή, σου λέει ότι λέω γύφτους αυτούς που κλέβουν, που είναι παραβατικοί, που παντρεύονται από μικροί, και δεν λέω αυτούς που έχουν, ας πούμε, σπουδάσει. Γιατί αυτοί, δεν λέει όμως ότι δεν τους λέω και αυτούς, δεν τους νοιάζει που, αν τους πω γύφτους, γιατί αυτά έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Και τι να κάνουν, λέει, να τους κόψουμε, λέει, τα επιδόματα στους γύφτους, να τους αρχίσουν να τους. Είναι το 78% των φυλακών είναι, σου λέει, Ρωμά, γιατί και εγώ δεν θέλω να τους λέω γύφτους. Καταλαβαίνετε, όπου λέω εγώ Ρωμά, εκείνη λέει γύφτους. Ναι, και να μην τα λέω. Ναι. Και υιοθετούμε κακοποιητικό λόγο στο ραδιόφωνο. Σου λέει αυτό, σου λέει ότι θα πρέπει να κοπούν και τη ρωτάει ο Κουσουλός. Και πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει όπως εγώ και εσείς να πιάσουν μια δουλειά. Αυτά είναι προβαρισμένα. Δεν είναι ότι
1: είναι προβαρισμένα.
0: Δεν την έχω
1: επίσης,
0: δηλαδή τόσο ετοιμολογία.
2: Δεν έχουμε όλη την κακιά της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Σιγά την ετοιμολογία εγώ θα πω. Εγώ δεν αντέχω με Λατινοπούλου. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω κάνει μπλοκ. Γιατί δεν μπορώ καν να τη βλέπω. Δεν θέλω στα αυτιά μου να μπαίνει αυτός ο λόγος. Δεν αντέχω καθόλου. Αλλά πρώτον, δεν βλέπω εγώ κάποια ιδιαίτερη ετοιμολογία. Τη βλέπω να κάνει ένα στυλ Άδωνη, να φωνάζει. Έβλεπα και τις προάλλες που κάτι έλεγε για το Pride και ποια
3: ναι,
1: κυρία
3: αυτό σου λέει. Είναι ετοιμασμένα, δηλαδή.
0: Άλλο
3: πατάει την κασέτα.
1: Ναι. Ναι, έχει πάει στον καθρέφτη.
0: Εγώ δεν μίλησα για ετοιμολογία ευθείας. Μίλησα με το Τιμήτρη που τη λέει την ερώτηση. Απαντάει κατευθείαν την απάντηση.
3: Όμως είναι και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Δηλαδή δεν την παίρνει ένας να τη πει, ωραία, όπως θες για Ρωμά, όπως θες για γύφτους. Πάμε να μας πεις τι γίνεται με το στεγαστικό στη χώρα. Πάμε να μας πεις τι γίνεται με το ασφαλιστικό. Όπου λέει κάτι, ας πούμε, γενικότητες τύπου, αν φέρει κουβέντα, ένα δίκαιο ασφαλιστικό. Πείτε μας, κυρία μου, τι έχετε μετρήσει ακόμα. Μετράτε ναι, ένα 7-8% στις δημοσκοπήσεις.
0: Ρώτησε για το, για την,
3: δεν είπε τίποτα.
0: Την τροπολογία.
3: Δεν ξέρει να πει τίποτα. Είναι αδιάβαστη σε όλα τα βασικά θέματα και επειδή έχει αυτή την καραμέλα γύφτη, λαθρομετανάστες, λαθροεισβολής και τα ρέστα, πάει κουβέντα μόνο εκεί. Λες και τα προβλήματα του Έλληνα είναι αυτά σήμερα να μας τα λύσει η Λατινοπούλου, να πάει να πάρει τα επιδόματα.
2: Ελπίζω οι συμπολίτες.
3: Την πάνε δηλαδή δυστυχώς πολύ χαλαρά εκεί που θέλει. Δεν είδα να τη στριμώχνει κανείς να τη ρωτήσει αριθμούς, πράγματα, ιστορίες.
2: Ελπίζω οι συμπολίτες μας πλέον μετά από τέτοια εκπαίδευση που έχουμε πλέον στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία 50 χρόνια να μην ψαρώνουν με όλα αυτά τα πράγματα και να καταλάβουν ότι οι πολιτικοί του παρελθόντος δεν υπάρχουν. Οι πολιτικοί του σήμερα εκπροσωπούν πάντα κάποιο κρυφό συμφέρον, μια ατζέντα. Γι' αυτό και δεν τους ρωτάνε και είναι τα αφήγηματα στάνταρ. Και αν παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό την κυρία Λατινοπούλου, ποιο είναι το αφήγημά της, που καταλήγει όλο αυτό, είναι σε μια δήλωση που λέει. Επιτέλους παραπάνω φυλακές. Αυτό το επιτέλους παραπάνω φυλακές μπορεί να κρύβει πάρα πολλά πράγματα από πίσω που εξυπηρετεί. Όπως ας πούμε την πρώτη ιδιωτική φυλακή στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει δεν έχουμε φυλακές, έχουμε πολλούς κρατούμενους. Ας κάνουμε επιτέλους μια ιδιωτική.
0: Εγώ περισσότερο έλεγα για, το,
1: ναι, για, το,
0: για τον κακοποιητικό της λόγο που, και τον προβαρισμένο που. που τον έχουν φτιάξει ώστε να ακούγεται καλά στου Έλληνα το αυτή που έχει ενδεχομένως πέσει και θύμα ή αδικηθεί ή οτιδήποτε, ναι, και θέλει δεν να το ψάχνει να στοχοποιήσει κάποιον.
2: Τόσα χρόνια δεν έχετε συνηθίσει με αυτούς τους λόγους.
0: Εγώ ναι, εντάξει,
1: ναι, ρε παιδί μου, απλώς η συγκεκριμένη δεν θεωρώ ότι βασίζεται σε κάποια λογική ή παρουσιάζει κάποιο επιχείρημα ή να πεις ότι να μην παραπλανούνται.
2: Έχει γιατί ακροατήριο. Όσοι... Ναι, έχει πολύ μεγάλο
1: έχει ακροατήριο που δεν είναι ότι θα παραπλανηθεί από τα επιχειρήματα, από το συνέστημα. Είναι όλο θυμικό εκεί πέρα. Δηλαδή με γαργαλάει, μου πιάνει και εμένα το θυμό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο συνέστημα αδικίας έχω μέσα μου και πάω έτσι ντουγρού.
3: Και το δικό της πάντως είναι λίγο θυμικό, δηλαδή εγώ μέσα μου είμαι λίγο παϊτέρης. Νιώθω ότι άμα κάπου κολλάς και παρασχολείσαι έστω και κόντρα, κάτι θες ρε αδερφούλη μου. Κάτι για κάποιο λόγο έχεις φάει τέτοιο σκάλωμα.
2: Και να ρεμίσουν τα αγόρια τα βριά. Τα ταυριά που είναι με τη Λατινοπούλα, ας πούμε, όπως εδώ οι φίλοι τώρα έχουν στείλει 2-3 αντίστοιχα σχόλια, να σας θυμίσω ότι με το πάθος σας μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλα λάθη. Εντάξει, άι τώρα. Βλέπαμε τη Μαριγκόνα, θα την κάνουμε τώρα παρουσιάσα. Θα μας τρώει τώρα τη δουλειά στην Μαριγκόνα. Κατάλαβε. Τώρα βλέπουμε τη Λατινοπούλα, λέει ωραίο κομμενάκι Λατινοπούλα, θα μας την κάνουμε.
3: Σιγά μωρέ, ένα έστειλε ένα μήνυμα, νόμιζα και εγώ ότι έχουμε
2: ένα κύμα. Ένα εδώ.
0: Ότι είναι όμορφη, ότι είναι όμορφη είναι πάντως.
2: Να το σκοδεύτερο.
0: Λοιπόν, έκαλα τι σημαίνει, επειδή είναι όμορφη την ψηφίσω. Ή επειδή είναι όμορφη, δεν θα ακούω τον κακοποιητικό τη λόγο.
2: Όχι, γιατί εσύ έχει και ανοιχτά τα αυτιά σου.
0: Τα του Κέσσερα στο Κέσσερα.
3: Μωρέ, ξέρει τι και τα
0: ανοιχτά. Και ο Αβραμόπουλος όμορφος είναι.
3: Ναι, αυτό και τα ανοιχτά τα μάτια και τα ανοιχτά τα αυτιά τη βλέπουν την ασχήμια κι αλλού.
0: Ναι, υπάρχει ομορφιά και ομορφιά και ασχήμια και ασχήμια. Διεθνή ημέρα κατά των βασανιστήριων σήμερα, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και τη παράνομη διακίνησή του και Παγκόσμια ημέρα ψήξη.
2: Τι ωραίε μέρε.
1: Ψήξη, τι εννοεί, αυτή που πιανόμαστε
3: ή τη θερμοκρασία.
2: Μετά τα ναρκωτικά που παγώνει.
0: Για να δω. Τεχνολογίας, μάλλον τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή.
2: Τα ψυχικά συστήματα.
1: Θέλω λοιπόν, μια τέτοια.
0: Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα, παιδάκια μου καλά.
2: Το 98.
0: Το 1498. Ναι. Σαν σήμερα 50
3: Έχετε συγγνώμη ναι. αυτό το παιδικό τραύμα που σας πρωτοβουρτσίζουν με το στανιό τα δόντια.
2: Ναι, ρε, φίλε,
3: έτσι με ανοιχτά τα στάματα. Πρωί-πρωί. Και λες τι συμβαίνει. Κάποιος με τράβηξε από το κρεβάτι μου και μου κάνει πράγματα στο στόμα.
2: Και πρόσεξε, εμείς είμαστε και μιας άλλης γενιάς. Τώρα, αν θυμάστε, τα 90's προϊόντα ήταν όλα και πιο σκληρά. Επίσης, η οδοντόβουρτσα που είχαμε τότε ήταν, φίλε, μια ευθεία γραμμή.
3: Να σου πω, θυμάμαι την οδοντόπαστα που ήταν στο πλαστικό κουτάκι η παιδική ροζ με το κορκοδιλάκι. Δεν ξέρω τι θυμάστε.
2: Ναι, που είχε ψιφράουλα.
0: Αυτή μπορούσε να τη φας κιόλας.
3: Οριακά, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα, παιδιά, το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Εντάξει.
1: Σοβαρό θεσμό.
0: Γιατί δεν κατάλαβα.
1: Μας έχει σώσει να είναι καλά οι άνθρωποι.
0: Γιατί τι πρόβλημα έχει και περιμένει να σε σώσει ο ΙΕ.
3: Παλεύει και ο καημένο ο ΙΕ, αλλά από τότε που συστάθηκε σου λέει μία μέρα χωρί πόλεμο.
0: Δεν μπορώ τον Ελληνάρα που θέλει όλοι να προσκυνήσουν και να του λύσουν τα προβλήματα.
1: Εμένα.
0: Εσένα ακριβώ τι.
1: Να μου λύσει τα προβλήματα.
0: Εσένα ο ΙΕ τι θε να σου κάνει.
1: Τίποτα.
0: Γιατί η Κατερίνα που κάνει απογοητευμένη από τον ΙΕ.
1: Στην καλύτερη να βγει να καταδικάσει το ότι δεν έχω πληρώσει κοινόχρηστα τρει μήνε.
3: Ακόμα!
1: Τα έχω πληρώσει. Τώρα, αλλά σου λέω. Ναι. Αυτή είναι η τακτική.
2: Κανονικά τώρα δεν πρέπει να τα πληρώσεις. Έχεις και δικαιολογία.
0: Λοιπόν,
3: γίνεται πάντως λίγο χαμός στον κόσμο και έχεις την εντύπωση ότι εκεί στον ΟΗΕ λένε: λοιπόν, ανοίξτε τη χάρτα, ανοίξτε το καταστατικό χάρτη. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει εδώ.
2: Όχι, να γίνει καμιά ταινιούλα είναι αυτή, καμιά Wakanda και τέτοια.
3: Ναι, δηλαδή, ούτε σαν παρατηρητήριο, ρε παιδί μου, να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται.
0: Για τους λάθους της στατιστικής, πέρα από την πλάκα, ισχύει το γεγονός ότι από τη στιγμή που ιδρύθηκε, συστάθηκε ο
1: ΟΗΕ,
0: δεν υπάρχει ούτε μία μέρα παγκοσμίως που να μην γίνεται πόλεμος στη γη.
3: Δεν μπόρεσε.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει καταφέρει το σκοπό του ούτε για μία μέρα.
2: Μωρή γλυκουλή.
0: Τέλος πάντων, σαν σήμερα.
3: Το και δίνουμε τόσα λεφτά.
0: Ναι,
2: ο Κόφι Ανάν.
0: Στα τέλη.
3: Στα τέλη μας.
2: Ο Κόφι Ανάν τι να κάνει άραγε, ήταν το απόλυτο star στα 90s.
0: Ναι, ήταν το σχέδιο τότε.
3: Αυτός μας έβγαζε τα σχέδια.
0: Νομίζω ότι έχει πεθάνει ο Κόφι Ανάν. Έχω αυτή την εντύπωση. 1963 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με την περίφημη φράση Ich bin ein Berliner, που σημαίνει Είμαι κι εγώ Βερολινέζος. Ισχύει ότι έχασε η Γερμανία στο Μουντιάλ.
2: Τρομερό μάτσε χθες.
0: Από ποιον έχασε?
2: Από το Εκουαντούρ.
0: Έχει τόσο καλή ομάδα το Εκουαντούρ?
2: Όχι, αλλά είναι αυτό που σου λέει. Μικρές ομάδες που δένονται και γίνονται μια γροθέα και είναι η ευκαιρία τους να διασύρουν ένα πολύ μεγάλο παίχτη. Ο οποίος λεγόταν Γερμανία. Λέει θα τον πατήσουμε. Έξανε αποφασιστικά. Να πούμε ότι όλα περνάγαν από τα πόδια του θεοϊκού Μόησε Καϊσέντο, του αμυντικού χαφ τη Τσέλσι, που είναι και εγώ στο Εκουαντούρ. Σκυλιά εχθές Εκουαντούρ. Κοδαρέζη, το κρατήσαν το σκοτάδι.
0: Έκανε ένα δικό σου τώρα, Κοδαρέζη.
3: Δεν είναι και εύκολο να το βρει.
0: Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ ούτε το ξέρω. Για να πω μια αλήθεια.
2: 2-1, τρομερό παιχνίδι.
0: Εκουαδωρίτες, εγώ θα έβαζα τα λεφτά. Τα λεφτά.
3: Εκουαδωρίτες, έτσι.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Εκεί θα έβαζα τα λεφτά μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, σαν σήμερα η κηδεία του Ανδρέα Παπανδρέου το 1996, ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής το 1908, πρόεδρος της
1: Χιλής.
0: Μπράβο, ρε. Ό,τι είναι αριστεροκομμουνιστικό, το ξέρεις όλο το.
2: Ξέρεις όλο το. Όλο το. Απλά κατάπινα και την ώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ, Θανάση, πιστεύουμε. Ναι, ο οποίος αυτοκτόνησε.
0: Αυτοκτόνησε, σωστά. Πολύ σωστά.
1: Μόλις ανέβηκε η Χούντα.
0: Κατά τη διάρκεια του
1: πραξικοπήματος.
0: Του Πινοσέτ. Ωραία. Ούτε αυτό πετάχτηκε να το πει όμως, Θανάση.
2: Καλός ο Πινοσέτ.
1: Υπάρχει μια εξαιρετική.
0: Καλός ο Πινοσέτ τώρα.
2: Καλός, ξεκίνησε τη μάχη των ναρκωτικών ο Πινοσέτ.
1: Ναι, εξαιρετικός. Υπάρχει μια εξαιρετική ταινία.
0: Ναι.
1: Που έχει να κάνει πολύ και με την περίοδο Πινοσέτ στη Χιλή, η οποία λέγεται Κολόνια Ντιγνιδάδ.
3: Και πώς μυρίζει αυτή η κολόνια.
0: Αξιοπρέπεια. Κολόνια αξιοπρέπεια.
2: Είναι πολύ καλές ταινίες αυτές της Αμερικής.
1: Είχε βγει και σειρά στο Netflix που ήταν λίγο μίξη μυθοπλασία ντοκιμαντέρ. Πώς τη λέγανε, ρε
0: γαμώτο. Όσο το ψάχνεις, σας είχα πει για τη Χιλή που έχει το σχήμα του Τσίλι. Ναι, είναι η ακτή όλη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη χώρα, αλλά πιάνει μόνο την ακτή. Και δεν σου λέει επεκτάθηκαν, δεν προσπάθησαν να επεκτείνουν το κράτος τους προς τα μέσα, γιατί υπάρχει φυσικό όριο, ο γκρεμός, το βουνό, και δεν μπορούσαν. Βέβαια αυτό αποτελούσε και φυσικό αμυντικό όριο. Όπως εκείνοι δεν μπορούσαν να επεκταθούν προς τα μέσα και οι εσωτερικοί δεν μπορούσαν να πάνε να τους κατακτήσουν, να κατακτήσουν τα παράλια.
3: Εκμεταλλεύτηκαν
0: έτσι. Ναι, γιατί μεσολαβούσε αυτό το γκρεμνό.
3: Εκουαδοριανοί λέγονται οι κάτοικοι του Εκουαδόρου.
0: Σωστό.
1: Επιστρέφω στο Κολόνια Ντιγνιδάδ. Ήταν η απικία της αξιοπρέπειας. Είχε πάει ένας τύπος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο που ήταν της Καθολικής Εκκλησίας, είχε καταδικαστεί στη Γερμανία, είχε φύγει από τη Γερμανία, είχε πάει στη Χιλή και είχε ιδρύσει αυτή την αποικία.
3: Την Κολόνια.
1: Την Κολόνια. Είχαν μαζευτεί και άλλοι, τέλος πάντων. Εκεί, από ό,τι βγήκε μετά στη συνέχεια, έκανε απίστευτα πράγματα, πάρα πολύ κακοποιητικά, σε παιδιά, σε ενήλικες, όπου έβρισκε.
0: Έλα ρε.
3: Πήγε και έστησε. Πήγε και έστησε δηλαδή μια φάση από αυτές που ακούμε συνήθως.
1: Ναι, μόνοι τους. Αλλά ήταν
0: σαν κοινόβιο ήταν αυτό.
1: Όχι.
0: Πιο μεγάλο, ας πούμε.
1: Ήτανε
0: μια περιοχή, σαν τους Μορμόνους.
1: Μια περιοχή. Ήταν ένα χωριό μεγάλο και τι επίσης έκανε αυτό. Στην αρχή πλασαρίστηκε ως πολύ καλός. Δηλαδή έκανε νοσοκομεία και βοηθούσε τους ηθαγενείς. Τους βοηθούσε εντός εισαγωγικών, γιατί στην πραγματικότητα όπου έβρισκε παιδιά ηθαγενών τα πήγαγε. Δεν τα έβλεπαν ποτέ ξανά οι γονείς τους.
2: Μορμόνοι μπροστά του ήταν ηλίθια.
1: Και μόλις. Τέλος συνέχιζε η δράση του, ανενόχλητος αυτός. Και μόλις ανέβηκε στην εξουσία ο Πινοσέτ, συνεργάστηκαν. Και αυτή η αποικία έγινε και τόπος βασανιστήριων πολιτικών κρατουμένων. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για έσχη. Και πάρα πολλά χρόνια δρούσε αυτός ο άνθρωπος. Και
0: λες.
1: Είναι και πολύ ωραίο το ντοκιμαντέρ και έχει βγει και ταινία.
2: Θα έλεγες ότι δεν έπεσες και από τα σύννεφα πολύ που μάθες ότι ήταν Γερμανός μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εντάξει.
3: Γερμανός, μωρέ!
2: Εντάξει.
3: Τι φταίνει άλλη.
2: Πήγανε πολύ στη Λατινική Αμερική.
0: Έπεσε ένα σύννεφα με τον Πινοσέτ. Πολύ μου κάνει εντύπωση για δικτάτορα γάμο όταν είναι έτσι.
2: Ναι, όντως
0: πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα δικτάτορα άνθρωπο να βγαίνει τέτοιο πράγμα.
1: Μα το θέμα είναι αυτός ο άνθρωπος που νομίζω είχε καταδικαστεί δύο φορές και η μία πρέπει να ήταν και για παιδιά. Και έτσι έφυγε γιόλο. Γεια σας, σας χαιρετώ.
2: Είχανε πόλεμο Χιλή. Τότε, δεν βρίσκανε χαρτιά.
1: Ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Μάπες, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Ξέρετε ότι εδώ είμαστε μια παρέα, δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροάτες. Εδώ αράζουμε. Κάποιος μπορεί να θέλει και να συμμετέχει. Κάποιος όχι. Κάποιος μπορεί να θέλει να μας βρήσει ή να είναι αναγανακτισμένος, να είναι αγχωμένος. Κάποιος μπορεί να θέλει να πει ένα ευχαριστώ, όπως είπα εγώ στην αρχή της εκπομπής. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα εδώ στο φίλο που λέει Μάπες, καλημέρα. Ζήτω η Μύρλα. Γεια σου, αγάπη.
0: Ναι, ρε.
3: Καλημέρα στην Άντια μας που στέλνει τις καλημέρες. Η Αθηνούλα, ο φίλος ο Παναγιώτης. Θα κάνουν, λέει, με τα λαγοκέφαλα ο ΠΚΠ νούμερο 2. Πείτε μου τι παίζει αυτή τη στιγμή με λαγοκέφαλα.
0: Επιδοτείτε.
1: Είναι πλέον επικηρυγμένος. 5,33 ευρώ το κιλό.
0: Ανέβηκε.
3: Γυάλισε το μάτι σου, μωρή.
0: Ανέβηκε.
1: Το είχα αφήσει
0: στο 4,28.
1: Ναι,
2: αλλά εγώ είδα έναν επαγγελματία ψαρά εχθές και βασικά και πληθαίνουν 2-3 έχουν βγει πλέον και λένε την αλήθεια.
11: Και λέει ότι είναι παρόν.
12: Ναι, ναι,
13: έχουμε του δύο-τρει που λένε την αλήθεια.
12: Δύο-τρει ψαράδε και ένα μπάρμαν.
11: Περιμένετε λίγο.
12: Ναι, για να πούμε.
11: Συνδύσει και το πιστεύω πάρα πολύ.
12: Παρακαλώ.
13: Ναι, αγάπη.
11: Σου λένε παραμύθια, λέει αυτό με την επιδότηση.
13: Να
11: κάνουμε, λέει, μια τρύπα στο νερό. Γιατί λέει πολύ απλά, λένε 15 χρόνια που τον φωνάζουμε, λέει, για το λαγοκέφαλο. Τώρα έχει, λέει, όχι κάνει απλά απικία.
12: Μήπως αυτά είναι λίγο ψαράδες και ήταν και λίγο ταξιτζίδες.
11: Όχι, εγώ το ψιλοπιστεύω λίγο. Γιατί αυτό το ότι προειδοποιούσαμε το κράτος και το κράτος φύριζαμε.
12: Πού είναι αυτό τώρα η προειδοποίηση, να τη δούμε.
11: Α, τι ζούμε, ρε φίλε,
13: δείξτε μας.
12: Η προειδοποίηση δεν είναι, παρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μητσοτάκη. Πρέπει γραπτά κάτι να έχει γίνει.
11: Οι συνάδελφοί σου που τους βγάζουν, πάρ' τους τηλέφωνο να τους ρωτήσεις.
13: Βγάλε τον συνάδελφο να μας τη δείξει.
12: Λοιπόν,
13: συγγνώμη, πάντως είναι να πούμε μόνο για επαγγελματίες, φαντάζομαι.
12: Όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένα σημεία. Δεν ξέρω να χρησιμοποιώ τη σωστή φράση.
14: Είναι Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.
13: Το είδες ότι το ψάξε. Θα βγει έξω.
12: Υγειονομική σταφή, αν το πω σωστά, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται. Αυτό το χρησιμοποιείται για τα σκουπίδια. Αλλά γιατί το λέω, γιατί επειδή είναι τοξικά αυτά τα ψάρια.
13: Ναι, δεν είναι
12: πρέπει
13: για
12: να πάνε και να καούν σε συγκεκριμένες.
13: Περιοχές.
12: Όχι, συγκεκριμένους κλιβάνους.
13: Ναι, συνθήκες συγκεκριμένες.
12: Ναι, και μετά ακόμη και τα απομεινάρια να πάνε σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί είναι όλο τοξικό αυτό.
11: Οπότε σου λέει, επιδότηση είναι ένα ψέμα. Γιατί λέει τα έξοδα.
12: Γιατί είναι ένα ψέμα.
11: Γιατί τα έξοδα είναι πολλά περισσότερα.
12: Όχι, αγόρι μου, τα πα σε τρίτο προσωπικό. Δεν τα κάνω εγώ τα έξοδα.
13: Εγώ που δεν πάω στο κράτος 10 κιλά λαγοκέφαλο και μου δίνει τα λεφτά μου.
12: Ναι,
13: ωραία.
14: Τέλος. Επίσης, να πούμε λίγο στον κόσμο ότι
12: όχι,
14: είναι τοξικός ο λαγοκέφαλος.
12: Όχι, λέει ο Θανάσης, παιδιά.
11: Όχι, ρε φίλε, το λέγανε οι επαγγελματίες εχθές. Λέει, δεν σου φτάνει μόνο να τα βγάλεις. Λέει, δεν υπάρχουν, λέει, τρίτοι. Εγώ πρέπει να τα μεταφέρω. Εγώ πρέπει να βάλω τα κλουβιά. Εγώ πρέπει να βάλω, λέει, τους κλιβάνους. Τα λέγανε.
12: Εγώ βράω τους κλιβάνους.
11: Οι άνθρωποι μόνοι τους τα λέγανε. Οπότε, λέει, επιδότηση είναι, λέει.
12: Δεν έχει λογική, αγόρι μου, αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ όταν λέμε για την ανακύκλωση, λες ότι εγώ θα πρέπει να πάρω τα πράγματα και να πάω να βρω και το μηχάνημα. Θα τα ανακυκλώσει.
11: Ρε φίλε, δεν το είπα εγώ, το έλεγαν μόνοι τους.
14: Θα το ψάξουμε. Αν έχουμε κανένα ψαρά να μας στείλει να μας πει στο 698-104-104-6. Ωστόσο, να πούμε στον κόσμο ότι ο λαγοκέφαλος είναι τόσο εξαιρετικά τοξικός εάν καταναλωθεί. Γενικά, οι επιθέσεις σε λουόμενους είναι εξαιρετικά σπάνιες, λένε. Μην πας να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους.
11: Εγώ τρομοκρατώ ή.
14: Όταν τον τρως είναι επικίνδυνος.
12: Όχι, όχι, άκου να δεις. Ναι, όταν τρως
13: είναι σαφώς επικίνδυνος.
12: Εννοείς ότι άμα δεν. Άμα σε δαγκώσει, δεν θα πάθεις τίποτα. Δεν περνάει η τοξικότητα.
13: Δεν έχει δηλητήριο τίποτα.
14: Ναι, και ότι είναι πολύ σπάνιο να επιτεθεί όντως σε άνθρωπο το ψάρι αυτό.
13: Ωραία, εγώ τώρα που άκουσα.
12: Σε κουτάκι όμως αναψυκτικού.
13: Αυτό ήθελα. Τώρα που άκουσα αυτό που είπες, Δημήτρη μου, ότι με ειδικούς τρόπους και σε ειδικές συνθήκες θα πρέπει τέλος πάντων να γίνει καύση κλπ. Σκέφτομαι, τόσο καιρό που το συζητάνε και τα ψιάνουν τα ψάρια για να τα κάνουν βίντεο, TikTok και αυτά, τι τα κάνουν μετά.
14: Τα πετάνε μέσα.
12: Τελικά τα ξαναπετάνε στη θάλασσα. Μπορεί να τα πετάσει τίποτα σκουπίδια.
13: Ακόμα χειρότερα.
12: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εδώ. Πάμε. Έχουμε, να βάλουμε ένα θέμα ημέρας, νομίζω.
13: Θέλει.
12: Να σκεφτούμε ένα ωραίο θεματάκι ημέρας. Λοιπόν, αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εδώ για να στη φτιάξει, για να μην έχει άγχος και να μην ξεκινάει η ημέρα σου με ένα παραπάνω ζόρι. Σου επισκευάζει το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Μιλάω για τους Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση, παρακαλώ. Για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα, και αν αργήσει, δεν σε αφήνουν πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάστασης. Με τη σιγουριά της Vodafone. Περισσότερα στο Vodafone, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr. 698-104-104-6 λοιπόν τα μηνύματά σας.
13: Η φίλη εδώ, η Έλενα, παιδιά, λέει ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες. Ωστόσο, έχει παρατηρήσει ότι ενώ κοιμάται μια χαρά, καθόλου δεν ξεκουράζεται.
12: Ναι,
13: φίλη, μήπως πίνεις καφεδάκο ψιλοαργά. Καμιά φορά δεν είναι ότι μας επηρεάζει στο δε με πιάνει ύπνος. Κοιμάσαι εσύ, αλλά δεν πέφτει.
12: Όχι,
13: η λειτουργία.
12: Είναι αυτό. Είναι ζέστη, είναι ζέστη και σου κάνεις ύπνο, αλλά κάνεις πολύ ζόρικο. Ζορίζεσαι στον ύπνο. Δηλαδή,
13: ναι.
12: Γιατί υποφέρεις, ναι, το σώμα σου υποφέρει.
13: Δεν βάλατε τα ερκοντήσια με το παπλωματάκι.
11: Ναι, αλλά
13: εγώ έτσι είμαι ακόμα.
11: Το λαιμόζα,
13: να πάει πάπλωμα. Να ξεραθεί, να μην πω και τίποτα άλλο.
11: Καλά, βάζεις πάπλωμα, βάζεις ερκοντήσια για να έχεις πάπλωμα.
13: Το πάπλωμα, ας πούμε, δεν το έχω βγάλει ακόμα όπως πήγαμε από χειμώνα. Γιατί τα βράδια δηλαδή μπορεί να μην έχω βάλει όλη μέρα ή να έχω βάλει λίγο μεσημέρι γιατί είμαι οκ. Okay, το βράδυ για να κλείσω τα πάντα. Ναι, θα το τσιμπήσω.
11: Όχι, okay, και έχω την τρίχα μου για αυτό το λόγο το καλοκαίρι.
12: Σωστά. Έχει φυσική κουβέρτα αυτό. Φυσικό πάπλωμα.
11: Εγώ δεν μπορώ οριακά το χειμώνα με πάπλωμα. Καλά, τώρα το καλοκαίρι δεν σκεπάζομαι καν. Απλά πέφτω στο κρεβάτι και υποφέρω.
13: Μήπως είναι ζήτημα οικονομίας.
11: Τι οικονομίας, μωρέ, τι οικονομίας. Βάζω συνέχεια ερκοντήσιο. Με ερκοντήσιο σου λέω κοιμάμαι γυμνός, όχι γυμνός.
0: Εμένα με φρικάρει τώρα με το ερκοντήσιο πάντως που δεν είναι.
3: Που δεν έχει τρίχα.
0: Όχι, δεν είναι ρε παιδί μου όπως το καλοριφέρ που ανάβεις το καλοριφέρ και ζεσταίνεται το σπίτι. Ναι. Το ερκοντήσιο μόλις το ανάψεις θα αρχίσει και μόλις το σβήσεις ξαναμπέρχεται η ζέστη.
3: Ναι, είναι πάνω
0: καπάκι.
3: Έτσι, που, που.
0: Και αυτό τι προκαλεί, το ότι σε όποιο χώρο του σπιτιού πηγαίνεις πρέπει να ανάβεις το ερκοντήσιο.
14: Ναι.
0: Να σε ακολουθεί, δηλαδή πώς είναι όταν βαδίζουν και σε ένα βίντεο κλιπ του Μάικλ Τζάκσον που περπατάει και όταν πατάει πάνω στο πλακάκι φωτίζει. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Σε κάθε δωμάτιο που μπαίνεις πρέπει να ανάβει ένα air condition.
3: Ναι.
0: Και να σβήνει το προηγούμενο για οικονομία, γιατί δεν είσαι στο άλλο δωμάτιο και δεν βοηθάει στο να παγώσει το σπίτι.
14: Ρε, είναι απάλευτο τώρα, τι να λέμε. Δηλαδή, θες να κάνεις μια απλή δουλειά, να πας να πλύνεις τα πιάτα και πρέπει να είναι συγκεκριμένη ώρα.
3: Ναι. Δεν ήρθε
14: για
3: η ρούλα.
14: Να μην υδρώσεις. Δεν ήρθε.
3: Δεν ήρθε η ρούλα.
0: Η άλλη λέγει.
14: Και σήμερα το πρωί ξυπνάω, ήδη να έχει 26 βαθμούς. Τώρα, εγώ και καράκεντρο μεταξουργείο, δεν σώνομαι.
3: Στον τέταρτο.
14: Ναι, τέλη Αυγούστου πάλι. Και λέω, βλέπω το σπίτι και λέω τι. Τι ώρα να σηκωθώ να καθαρίσω αύριο, τι
0: και τελικά,
14: να βρω δροσιά.
0: Και τελικά.
14: Τα έχω αφήσει όλα όπαρε τώρα.
0: Αυτό πήγα να σου
3: τώρα σιγά.
14: Θα τα κάνω, θα τα κάνω.
0: Έλα πάμε.
11: Θέλω να με επιτρέψετε να συχτηριάσω λίγο επίσημα.
14: Παρακαλούμε.
11: Να βάλω ένα συχτήρι.
0: Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι. Μισό λεπτό. Να βάλουμε το πρώτο τραγούδι για να επιστρέψουμε γιατί μιλάμε πολύ ώρα.
11: Όπως θέλετε.
0: Όπως θέλετε. Ωραία. Έχουμε τραγούδι. Θα διαλέξετε ένα τραγούδι να ξεκινήσουμε.
11: Ένα τραγούδι. Να βάλω γκορίλα. Λοιπόν, θα βάλω το τραγούδι που δεν έπαιξαν χθε και πολύ στεναχωρήθηκα που είναι το αγαπημένο μου. Λοιπόν, βάλε το Dare των Gorillaz. Δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια δεν το παίζουν στις συναυλίες. Καλά, θα
3: δεν έφυγες τίποτα νωρίτερα και το είχαν στο Encore, την έχω πατήσει.
0: Θα σας πήγε στην συναυλία, ωραία.
11: Το συχτήρι μου είναι για τους Gorillaz, δυστυχώς.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν με το συχτήρι του Θανάση του Πασά.
3: Ναι, γιατί δεν μπορεί να πάει σε μια συναυλία και να μην έρθει με συχτήρι την επόμενη μέρα να μας τα πει.
11: Άσε με, μωρέ, που ξενερώσαμε όλοι.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον κόμβο Σικιάς.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
7: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
8: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
9: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
8: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
9: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
10: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
9: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
11: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει.

0: ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο, ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε!
1: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
2: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Ναι, συζητάμε για τα δύο μαύρα πουκάμισα, τη νέα σειρά που έρχεται στο μεγάλο κανάλι. Που...
1: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα στην Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες.
2: Με βεντέτες σαν αυτό.
0: Όχι, η αλήθεια είναι, μου θυμίζει εκείνο το ανέκδοτο με τον κυνηγό που πηγαίνει και βρίσκει την αρκούδα και του λέει η αρκούδα, θέλεις να σε φάω ή θέλεις να σε αυτόσω. Αυτός επιλέγει να αυτοθεί. Μετά ξαναπηγαίνει την άλλη μέρα, τώρα το περιγράφω, δεν το λέω το ανέκδοτο. Και κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, που συμβαίνει αυτό επανειλημμένα, το ρωτάει η αρκούδα, του λέει η αρκούδα, παραδέξου ότι δεν έρχεσαι για το κυνήγι. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, επειδή όλα τα πλάνα που βγάζουμε, είχαμε στείλει και την Άσια τη Μανέντη από το Μποντζόρνο για την ανταπόκριση, αλλά φωτογραφίες, Instagram και πλάνα είναι στάνταρ η παρέα των γυρισμάτων, σκηνοθέτης και το cast να πίνουν ρακές σε ένα τραπέζι.
3: Για τα γυρίσματα είναι αυτό.
0: Ναι, για τα γυρίσματα, αλλά για τα γυρίσματα πίνουνε. Ναι. Εκτός γυρισμάτων για να ξεκουραστούν, δεν θαράζουν να πιούν μια ρακή. Παραδεχτείτε ότι δεν ήρθατε για το γύρισμα, λοιπόν.
1: Εντάξει τώρα. Αυτό στο γύρισμα μπορεί να έχουν νερό μέσα σε αυτά τα μπουκαλάκια.
3: Καλά, σαφώς.
2: Ο ένας είναι ο Μπισμπίκης, ο άλλος ποιος είναι.
0: Ο Μυριακός.
2: Ο Καποδίστριας. Τι υποβάθμιση είναι αυτή από στρατάρχης.
1: Αυτή η σειρά θα είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα του Μένιου Σακελαρόπουλου.
0: Ναι.
1: Το ομώνυμο.
0: Πρωταγωνίστρια και μήλων της Έριδος. Φέρεται να είναι μήλων της Έριδος. Δεν ξέρουμε, δεν μας λένε κιόλας. Είναι τα σφράγιστα του μυστικό και πρόκειται για τα μυστικά του Πενταγώνου.
3: Αλλά σιγά, τώρα.
1: Σιγά θα βγει η υπόθεση, ρε παιδί μου, κάτσε να ξεκινήσει.
0: Τι να είναι υπόθεση. Κάνα ερωτικό τρίγωνο θα είναι, κάνα κέρατο θα είναι.
1: Δεν ξέρεις.
0: Μόνο ο Κοκκινόπουλος κάνει φόνο.
3: Μη με τσαντίζει.

0: Θα πάω να πάρω το βιβλίο και τη Δευτέρα θα σας τα πω όλα.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω αυτό είναι βεντέτα και κάπως έτσι όπως θα λέω.
1: Τέτοιο, ναι.
3: Εγώ πιστεύω είναι επιστημονική έρευνα.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα. Δυο άντρες.
2: Για τη ρακή.
0: Δυο άντρες δεμένοι με μια βαθιά φιλία και μια γυναίκα που θα αλλάξει τις ζωές τους για πάντα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της νέας σειράς. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, όντως βλέπουμε αυτή την τριπλέτα που αναφέραμε, τον Βασίλη τον Μπισμπίκη, τον Αντώνη τον Μυριαγκό και τη Μαριάννα Κιμούλη. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται τόσο σε Κρήτη όσο και σε Αθήνα. Θα έρθουν εδώ μετά.
1: Λέω λοιπόν ότι η Μαριάννα Κιμούλη, με λίγα λόγια πεζά και πολύ επιφανειακά, μου αρέσει. Έχει όμως σχέση η γυναίκα, προς Θεού.
0: Αλλά μας αρέσει από μακριά.
1: Και μετά πιάσαμε όλη την συζήτηση τέλος πάντων για τη Μαριάννα Κιμούλη και λέει, μου είπανε την εύλογη απορία. Θα ήθελες να έχεις πεθερώσει το Γιώργο Κιμούλη.
0: Μετά αναρωτηθήκαμε γιατί εκείνος θα ψινότανε.
1: Μετά αναρωτηθήκαμε εκείνος θα ψινότανε, να σε έχεις ένα γαμπρό. Και λέγαμε ότι. Λένε ρε παιδί μου ότι αυτός είναι πολύ θεωρητικός και πολύ ευφυής άνθρωπος και ότι είναι πολύ του μπλαμπλάκια της συζήτησης. Και λέω, εμένα αυτοί με πάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά λέει ο Θανάσης, εσένα δεν θα σε πήγαινε.
0: Προσωπικά εσένα.
1: Απ' την άλλη, δεν ξέρω κι εγώ αν θα ήθελα να με πάει. Έχω κι εγώ πράγματα στο κεφάλι μου με βάση τα τελευταία γεγονότα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω γιατί είναι πολύ υποθετική συζήτηση και μπορεί να θίξει ανθρώπους.
0: Ναι.
1: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber και έχουμε λίγους μάπες και αμέσως μετά το συχτήρι του Θανάση.
0: Α, ναι, μας χρωστάει το συχτήρι του εδώ ο φίλος. Καλημέρα να πούμε μέχρι τότε στο φίλο τον Ανδρέα που λέει όντως από το 2013 οι ψαράδες βγάζουν λαγοκέφαλους κλπ. Που λέγαμε γιατί έκαναν ζημιές κλπ. Στην περιοχή τους. Εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην Τόνια μας. Καλημέρα και στον Άλεξ ή την Άλεξ που θέλει να ευχαριστήσει τον έρωτα της ζωής μου. Λέει γιατί μου χαρίζει το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου, την κόρη μας. Και τώρα έχω δύο μωρά να μεγαλώνω. Καλημέρα.
1: Έλα ρε, να ζήσετε, να είστε καλά.
0: Πολλά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή το σκεφτώ λίγο κοινικά τώρα. Ενώ λέμε το Θανάση, θα κάνω εγώ τώρα την απορία αυτή. Για πόσες περιπτώσεις, παύλα, αφορμές, για να κάνεις δώρο, σε ξεπλένει το παιδί. Δηλαδή, μου έκανε δώρο το παιδί. Από πόσα δώρα έχω γλιτώσει. Χριστούγεννα, γενέθλια, δηλαδή πότε θα ξαναπεριμένει δώρο μετά το παιδί.
0: Ξέρεις ποιο είναι τώρα το θέμα. Ότι τα νέα έθιμα, όχι των γονιών μας, δεν τα ξέραμε εμείς αυτά, τα νέα τα ζευγάρια σου λέει, άμα μπορείτε, έτσι και υπάρχει λίγο οικονομική δυνατότητα. Τη μέρα που γεννάει το παιδί η σύζυγος, ο σύζυγος θα ξεκουβαληθεί με δώρο βαρβάτο τύπου χρυσοαφικό και τέτοια ιστορία, ας πούμε.
1: Αλήθεια, λες.
2: Πάνε αυτά τώρα, να ξέρεις.
1: Και το παιδί και δώρο.
2: Ναι.
0: Εσύ γέννησες, εγώ σου κάνω δώρο.
2: Βασίλη, είσαι πολύ πίσω. Αυτά ήταν στην εποχή των γονιών μας. Τώρα σου λέει η σύγχρονη.
0: Πατέρες μου δεν τις είχε πάρει τίποτα.
2: Ούτε εμένα. Παίζουν, λέει, τσάντες στις γυναίκες τους. Τσάντες όμως, όχι τσάντα από το φάρα. Τσάντα.
0: Ναι, η κάθε μία τέλος πάντων μπορεί να. Άμα μιλάμε για τσάντα των 5.000, μπορεί να ισοδυναμεί με ένα ακριβό κόσμημα.
1: Μα 5.000 έχει ο
0: κετός. Γι' αυτό και μιλάω για κόσμο που θεωρητικά μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είναι ότι ξαφνικά όποιος γεννάει κουβαλιόμαστε με τα 5.000.
2: Καλά, όχι μόνο αυτοί που έχουν και αυτοί που δεν έχουν ένα ρολόι.
0: Αυτοί που δεν έχουν ζορίζονται από τους άλλους. Μορθανάς που πάνε να μας το κάνουν κανονικότητα, υποτίθεται.
1: Τέλος πάντων, πάντως αυτή δεν είναι η περίπτωση της μάπης σας που θεωρούν το δώρο παιδί. Το παιδί δώρο, συγγνώμη.
0: Ναι,
1: πάμε στο συκτήρι.
0: Έλα.
4: Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου, όνα σου, όνα σου.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Καταρχάς θα ήθελα να αποπευθύνεσαι στο πληθυντικό.
5: Αγιαγιά! Αδαμίσου, πληθυντικός είναι.
2: Έρε και να περιμένεις 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι πάρα πολλά, έτσι. Είναι πολλά 20 χρόνια. Είμαι πολύ μεγάλος φαν και παλαιός φαν των Γκορίλας. Είχα μια ευκαιρία κάποτε στην Αγγλία να βρω ένα εστίριο να πάω στο Glastonbury να του ζω. Δεν τα κατάφερα. Και λέω εντάξει, θα τα φέρει κάπως ο Θεός. Και ανακοινώνουν Γκορίλες Αθήνα. Και λέω τρελαίνομαι τώρα. Λέω θα πάμε Γκορίλες. Μετάλλικα Γκορίλες, τέλειο καλοκαίρι για μένα.
1: Ναι.
2: Είδα τις δύο μπάντες μου. Πάμε με το καλό εχθές. Πολύ ωραίο το release. Να τα δώσουμε αυτά τα συγχαρητήρια. Γιατί με το χρόνο έχουν εξελιχθεί. Μπράβο, το έχουν λύσει πολλά προβλήματα που είχαν παλιά.
1: Πού γίνεται, συγγνώμη, δεν ξέρω.
2: Στην πλατεία νερού. Στην δίπλα πίσω από το Taekwondo.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί. Δηλαδή, φέτος τι παρατήρησα, δεν ξέρω αν το είχαν και πέρσι, γιατί δεν το θυμάμαι, αλλά φέτος είχε πολύ οργανωμένες τουαλέτες. Που αυτό είναι πάντα είχαν πρόβλημα σε συναυλίες.
1: Για φεστιβάλ είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και για συναυλίες, συγγνώμη.
2: Και τις είχαν και χωρισμένα. Γυναικείες, αντρικές, σε άλλα μέρη. Οπότε και είχαν και ανθρώπους, είχαν κορίτσια με χαρτιά νερά. Μπράβο, πάρα πολύ οργανωμένο αυτό. Πολύ ωραίο το φαγητό μέσα.
1: Ναι, το συχτήρι περιμένουμε, τα, τα καλά.
2: Ναι, λέω πρώτα τα καλά. Γιατί το συχτήρι δεν σου έρχεται από τη διοργάνωση, αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Εγώ θα ήθελα λίγο στην έξοδο να κάνουμε κάτι, γιατί κάπου στενεύει. Βέβαια, τι να κάνουν. Εκεί που στενεύει, όπως βγαίνει εκεί.
1: Μήπως ήταν είσοδος και την χρησιμοποιήσεις για έξοδο.
3: Όχι, μία είναι.
2: Ήτανε
1: συμβαίνει
2: ένα σημείο. Ήταν στενά στα στενά του ορμού.
1: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ήταν ανοιχτά για να μπει, αλλά ήταν κλειστά για να βγει.
3: Επειδή ο κόσμος δεν μπαίνει τόσο μαζικά στο release, γιατί έχει διάφορα ονόματα. Άλλο θα πάει 6, άλλο θα πάει 9.
2: Μετά βγαίνει όμως μαζικά αυτό.
3: Βγαίνει μαζικά όμως. Και εκεί, επειδή κάνει μια γωνία κάπως ο χώρος, εκεί υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Δηλαδή, εγώ στα ημισκούμπρια, με το που είδα ότι τελειώνουν, έφυγα σφαίρα.
2: Το πρόβλημα αυτής της περιοχής ποιο είναι, να το πούμε ότι.
7: Η γωνία.
2: Όχι, δεν είναι μόνο η γωνία, είναι το πάρκινγκ. Οπότε όλοι τρέχουν να προλάβουν να βγουν μπροστά στο πάρκινγκ για να μην περιμένουμε τα 50 λεπτά. Τέλος πάντων. Άλλο πρόβλημα είναι αυτό. Λοιπόν, παιδιά, και στείνεται, αρχίζει η συναυλία. Πολύ ωραίο.
7: Ωραία.
2: Σο. Πολύ ωραίο σοου. Όχι τρομερό, άρχισαμε τα καινούργια τραγούδια.
1: Τα καινούργια του τραγούδια.
2: Ναι, ναι, με το ωραία τα γραφικά, επιτέλους βλέπαμε τους χαρακτήρες του animated. Βέβαια, θα μου πεις ότι δεν είχα φέρει το πλήρες πακέτο. Δηλαδή, ένας φίλος μου λέει, ξενέρωσα. Λέει, περίμενα να δω, λέει, ολόγραμμα. Λέω, μανίτσα μου, δεν είμαστε ο του αρένα.
7: Γιατί δεν τα φέρανε τα ολόγραμματα?
1: Γιατί κάνουν με ολόγραμμα σοου.
7: Αφού είναι γκορίλας.
2: Ναι, γιατί ρε παιδί μου, πλασαριστήκαν σαν animated band.
1: Ναι, animated όμως, καρτούν ήταν.
7: Τώρα
1: στην εξέλιξη έγινε ολόγραμμα.
2: Το έχουν παρουσιάσει και αυτό, του λέω, αλλά δεν είναι κάτι σύνδεση, το έχουν κάνει μια-δύο φορές. Μην περιμένεις τώρα και εσύ στην Ελλάδα να σου έρθουν με τον πλήρη εξοπλισμό.
7: Αυτά τα λέγατε στην αρένα από κάτω, θιές.
2: Με μηνύματα. Γιατί εγώ ήμουν αλλού αυτός, αλλιώς και έκραζε.
7: Ωραία.
2: Λέω, χαλάρωσε του.
7: Ωραία.
2: Λέω, χαλάρωσε.
7: Ωραία.
2: Τσιλ, τσιλ του κάνω. Τέλος πάντων. Βγαίνουν πολύ ωραία η μπάντα. Είχαν φέρει όλο του το άτομο, είχαν φέρει και πολλούς τραγουδιστές. Και βγαίνει ο David Alborn, ο τραγουδιστής.
7: Γεια σας, David.
2: Πολύ ωραίο.
1: Τον Cure είναι αυτός, μου είχες, μας είπες.
3: Blair.
1: Τον Blair.
2: Τον Blair. Είναι και τον κόρη. Αυτό. Μα,
1: είναι side project.
2: Είναι side project. Μας. Έτσι είχαν παρουσιαστεί. Ρε παιδί μου, σαν Blair, και μετά έκανε τον μπαμ μετά από 15 χρόνια και λέει, είμαστε γκορίλας. Τέλος πάντων, λοιπόν, άλλο αυτό. Και αρχίζει, ξέρεις, μιλάει. Όλοι, ρε παιδί μου, μετά το πρώτο τραγούδι κάνουν μια παρουσίαση της μπάντας. Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε, σας
1: καλώς,
2: ευχαριστούμε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
7: Αγαπάμε την Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ζήτω η Αθήνα.
2: Αυτά,
1: και
2: αυτά.
7: Δεν τα πει.
2: Όχι, προσπάθησε να τα πει. Και εκεί λέω, oh,
1: τρέκλιζε.
2: Υπάρχει
1: πρόβλημα.
2: Λέει, Houston, we have a problem.
7: Το άδειο τάλογο.
2: Ήταν λίγο. Περιμένετε, γιατί με έχει καταστρέψει αυτή η κομπή. Γιατί τραγουδάει τώρα κορίτσια και να μου έχω το Μίχα στο μυαλό μου.
1: Ήταν το άδειο τάλογο.
2: Λέω, όχι, γαμώ το, θα δω. Λέω, Μίχα, λέω από τη Βρετανία.
1: Να το έχουμε ανταπόκριση.
7: Χθεσινό live.
1: Γκορίλα στο θέατρο. Στην πλατεία νερού.

0: έτσι, μπράβο!
1: Ό,τι έχω αλλά, άμα θα θες, δείτε στροφές.
2: Αυτό, αυτό! Ήτανε, αυτό βιώσαμε!
0: Τα είπε λοιπόν έτσι, ωραία. Κάποιος μη συνήλθε ο άνθρωπος, γιατί εδώ να πούμε ότι ήταν μια μεγάλη σκευωρία, γιατί ο Νίκος του είχαν ρίξει στάχτη στο ποτό μας.
3: Ναι.
0: Ήρθε το παιδί και μας το είχε πει στο ΜΑΠΕΣΟ, μας έδωσε αποκλειστική συνέντευξη τότε.
3: Και εκεί αυτό θα
2: ίσως και αυτός να την έριξε μόνος του.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
3: δύσκολη καιρή, δύσκολες αποφάσεις.
2: Ξέρεις τι, προσπαθούσε να πει το. Δεν θυμάμαι ποια λέξη χρησιμοποίησε. Τέλος πάντων, φάση σαν είμαστε αυτή η απίστευτη μπάντα.
3: Amazing.
2: Δεν είπα amazing. Λέει απίστευτη μπάντα αυτή. Τους έδειχνε, κοκαλώνει, λέει απίστευτο κοινό κι εσείς. Πάει να πει κάτι, το ξεχνάει και κάνει. Άντε, ας πάμε καμιά απίστευτη βραδιά.
4: Είχε ένα μάγκωμα.
2: Και λέω, δεν θα πάει καλά αυτή η βραδιά.
0: Έλα,
2: παιδιά, στεναχωρήθηκα. Είναι μερικά.
0: Τα λόγια τα θυμόταν τουλάχιστον.
2: Όχι, όλα τα θυμόταν. Ήταν πολύ εξαιρετικό στο planning που λέμε, στο να διατηρεί την μπάντα, να παίζει, να δίνει το ρυθμό. Στα σιρτά, στα χαμηλά, στα ραπ κομμάτια ήταν εξαιρετικό. Αλλά όταν έπρεπε να πάει σε κάποιες ψηλές νότες, μου θύμισε fame story, όχι το fame story του Αντένα, αυτό που είχε ο Κοκλώνης.
0: Το Star Academy που έκανε ο Φουρτιώτης.
2: Μπράβο, αυτό μου θύμισε λίγο Star Academy. Λέω, όχι ρε σιγαμότο. Όχι, δηλαδή άμα δείτε συγκεκριμένα το Feel Good.
0: Με Καρβέλα Βύση και Ναταλία Γερμανού στην Κριτική Επιτροπή, να τα θυμόμαστε και αυτά. Έτσι.
2: Οπότε ξενέρωσα και λέω, ρε γαμότο, είναι κρίμα για καλλιτέχνη του Βεληνικού του, δηλαδή και στα 58 του και με τέτοια εμπειρία. Κάνε μωρή μια γάντα δύο ώρες να ακούσουμε κι εμείς που περιμένουμε 20 χρόνια.
3: Κάνε παιδί.
0: Γι' αυτό εγώ δεν πάω στις συναυλίες, δεν πάω πουθενά, και στο σπιτάκι μου έβλεπα κουσουλό.
4: Ποιος δεν πάει στις συναυλίες, μωρέ καημένε, που τις πήγε στα άπα φέτος.
2: Εγώ να τις έχεις πάει.
0: Στην Ελλάδα.
4: Το ακούσαμε και αυτό. Α, ναι.
2: Στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό σε σέβονται. Στην Ελλάδα κάπως έρχονται όλοι για τουρισμό.
0: Έχω αυτό το. Δεν ξέρω, έχω αυτή και εγώ αυτή την. Πάντως εντύπωση ότι είναι πιο οργανωμένα στο εξωτερικό.
4: Σοκράτης Μάλαμας τα λέει όλα πάντα μια χαρά.
2: Αμά και εσύ, άμα δεν βάλεις ένα Μάλαμα, θα σκάσεις να πούμε.
3: Ναι, συγγνώμη, Κατερίνα, ο Μάλαμας έχει και ολόγραμμα.
0: Περίμενε, εγώ δεν μπορώ.
2: Το ξυλούρι βγάζει.
0: Κοίταξε, εγώ σε αυτές τις έντεχνες συναυλίες νιώθω ένα. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω στο Μάλαμα. Μία υπεροψία. Ότι κάπως αυτή είναι κάπως καλύτερη από τους άλλους που παίζουν μουσική.
2: Την έχουν αυτή.
0: Και αυτό με ξενερώνει σε αυτή τη. Γι' αυτό και γούσταρα πολύ την Καραπατάκη που δεν το είχε. Ήταν πολύ πηγαία και πολύ αθόρμητη και όμορφη και όλα, όλο το πακέτο. Όλοι οι άλλοι μου βγάζουν ότι μου κάνουν και λίγο χάρη. Επίσης δεν μπορώ που. Όταν το κάνανε οι Κατσιμίες τότε που παρακολουθούσα, που κάνανε. Ή ο Αλκίνος Ιωαννίδης, που λέγανε ιστορίες ανάμεσα στα τραγούδια. Ήταν ωραίο, αλλά κάποιες από αυτές ήταν ανέκδοτα, ήταν αστείες ιστορίες. Ναι. Ήταν τέτοια. Τώρα αρχίζουν και λένε τα αλληλέγγυα. Και εκεί που χάσει. Όπως με το Σφαγιανάκι που είχε πεταχτεί ένας από πίσω και του έλεγε τραγούδα, ρε.
4: Ναι.
0: Που άρχισε και έλεγε αυτό στα πολιτικά. Εντάξει, και λίγο πολιτικό που να πούμε και άλλο πολιτικό να πούμε. Κάποια στιγμή ήρθαμε και εμείς να διασκεδάσουμε τώρα.
3: Ναι, ναι, κατά βάση τραγούδα.
0: Έχω και εγώ τα προβλήματά μου.
3: Ναι, ναι, εντελώς. Ναι.
0: Εκτός αν θες να το σπάσεις και να μου πεις κανένα αστείο να γελάμε. Και εσύ να γελάσεις.
4: Ναι, δεν είναι έτσι το δικό μου το βίωμα πάντως από τις πιο έντεχνες εντός εισαγωγικών συναυλίες. Αλλά,
0: εσύ έχεις πάει σε όλες, εντάξει. Εσύ έχεις, η άποψή σου εδώ μετράει περισσότερο. Γιατί εγώ λέω. Σκόρπια,
2: πάντως το νόημα ποιο είναι, παιδιά. Όσο όποια συναυλία και να πας, να το αντιμετωπίσετε όπως στο τέλος της ημέρας το έκανα εγώ. Εντάξει, it is what it is. Αυτό θα
0: ακούσεις.
2: Αυτό θα ακούσεις.
3: Μωρέ, τι είναι.
2: Διασκέδασε το και χόρεψε. Εγώ χόρεπα μέχρι το τέλος.
0: Χόρεψε, χόρεψε. Αυτό είναι λοιπόν. 6-9-8-104-104 και 6 λίγους μάπες και πάμε στην Όλγα μας.
3: Αμέ, καλημέρα εδώ στην φίλη την Δήμητρα. Οδηγώ, λέει, οπότε σας τα γράφω γρήγορα στις στάσεις. Να στείλω την αγάπη μου σε εσάς. Δεν θέλω καθόλου να σκεφτώ ότι δεν θα σας ακούω του χρόνου, θα μας ακούς, βρε. Και στον άντρα μου και στην κόρη μου, τη Βανέσα 13 μηνών, που σας ακούνε κάθε πρωί καθώς πηγαίνουν στη γιαγιά. Τώρα που τελειώσαν τα σχολεία και πολλές δραστηριότητες, πολλά παιδάκια.
0: Ναι.
3: Μου τα έλεγε και η μάνα μου χθες. Μου λέει: μας διαλύσανε τα παιδάκια με τα ποδήλατα πάνω κάτω. Έχουν πάει τώρα, τα έχουν παρκάρει στο χωριό, σε γιαγιάδες και παππούδες. Τα έχουν παρκάρει με την καλή έννοια τώρα, ναι, δεν ναι. Καταλαβαίνετε. Γιατί και τα παιδάκια θέλουν, συναντούν τους φίλους του καλοκαιριού. Είναι με τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τα μικρά. Οπότε γίνεται λίγο.
4: Δεν ήθελα εγώ. Τις Αθηναίες που μου έσκαγαν το καλοκαίρι στο χωριό.
3: Γιατί ρε εσύ.
4: Για κανένα
0: γιατί ήταν πιο
4: λόγο.
2: Από αυτά τα χωριά τόπεδα έτσι.
4: Για κανένα λόγο. Γιατί
2: ήταν. Όλα αυτά τα παιδιά τσακωνόμουν.
4: Γιατί είχαμε εμείς τη σειρά μας μια χαρά τα σούξου μουξου μας όλη τη χρονιά και μου έσκαγαν όλο το μπούγιο οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι και μας έκαναν όπα.
2: Ξέρεις τι μπούλι και έχω φάει, Μίτσο.
0: Φορές με έχει διακόψει, ρε
2: χωριό. Όχι, όχι, δεν θα το περίμενε. Ξέρεις τι μπούλι και έχω φάει. Που με λέγανε πρωτεβουσιάνο.
4: Καλά σε λέγανε αφού
2: και μου λέγανε βάλε φλίπερ στο μαλλί.
4: Καλά σου έλεγα.
3: Λούλη, γιατί δεν έβαζες?
2: Όχι, γιατί έβαζα εγώ. Γιατί έφερνα και τη μόδα, ξέρεις. Αυτό το, λίγο το καρφάκι, λίγο το σκέντι, λίγο ο κόκκιμπλ.
3: Πιστεύω ότι ο βασικός ανταγωνισμός είναι τα γκομενιλίκες αυτά.
4: Ναι,
3: δηλαδή,
4: ναι,
3: αυτό θέλει να πει η Κατερίνα. Όλο το χειμώνα έστρωνες μια φασούλα και ερχόταν το τσούρδελο από την Αθήνα καλοκαιριάτικο,
4: ναι,
3: και σου τρέγε τον boyfriend.
0: Μήπως ήταν πιο κοκέτα ή...
3: Ήταν απλά το διαφορετικό, το δεν ξέρουμε. Μωρέ. Ήρθε ο Δημήτρης από την Αθήνα, ήρθε η Κατερίνα από την Αθήνα. Να.
4: Και όλοι ήθελαν να έχουν κάποιον από την Αθήνα στο μεταξύ. Θα ξεχάσω, εγώ είμαι τρίτη ηλικίου. Στρώνω τη φασούλα ένα χρόνο, έχω ιδρώσει και δούλευα κιόλα σε ένα καφέ και βλέπω τον άλλον με την Αθηναία τη λεγάμενη να πιάνει. Χεράκια.
3: Χεράκια στο χωριό μας καλοκαιριάτικο που ήρθε η άλλη από την Αθήνα.
4: Στο τι να σου κάνουμε. Με την Αθηναία, εκεί που δούλευα, στο χώρο εργασίας μου, να μου χαθείτε.
0: Εσύ δεν σε κακοποίησαν κιόλα. Πιαστήκαν οι χέρια
4: ένα ζευγαράκι. Να πάνε έξω.
0: Εσύ ποιο σου είπε, ποιο σου εγγύθηκε ότι αυτό θα σε γουστάρει?
4: Με γούσταρε, τα φτιάξαμε μετά. Τέτοιο χαϊβάνι είμαι κι εγώ.
3: Δεύτερο χέρι από την Αθηναία.
2: Αυτό πέρασε πολύ καλά, κύριο, το καλοκαίρι.
0: Έχουμε την Όλγα.
5: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγού.

0: Έλα ρε Όλγα, καλημέρα κορίτσι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μιλάμε για κατά καλό καιρό, έτσι. Ερχόμουν με 27,5 βαθμούς.
1: Ναι, είναι αυτό που είπαμε χθες, ότι έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι και το νιώθουμε λίγο τώρα περισσότερο. Και το Σαββατοκύριακο μάλιστα θα έχουμε και λίγο παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά κυρίως στα δυτικά τμήματα που θα δούμε και το 38, ίσως και λίγο πιο ψηλά. Λοιπόν, σήμερα παραμένει αστάθεια στον ελλαδικό χώρο, μπόρες, καταιγίδες, χαλάζει, κυρίως στη δυτική και βόρεια χώρα, δηλαδή εκεί προς την δυτική και κεντρική Ιστρεά, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, σε αυτές τις περιοχές και όπως είπαμε στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι τώρα σήμερα θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Το Σαββατοκύριακο θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή. Οι άνεμοι αυτοί θα είναι πάρα πολύ ισχυροί μέχρι 8 μποφόρ και στο νομό Αττικής. Το ζήσουμε αυτό με τους ανέμους, θα το καταλάβετε δηλαδή. Και θα έχουμε και μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, 32 με 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα και το Σαββατοκύριακο μέχρι 38 βαθμούς. Και τοπικά εκεί προς το Αγρίνιο, προς την δυτική, βορειοδυτική Πελοπόννησο, ίσως να πάει και λίγο παραπάνω.
2: Ωραία.
3: Όλγα μας.
1: Στα ανατολικά, ναι.
2: Όχι, ολοκλήρωσε και θα σε ρωτήσω.
1: Όμως στα ανατολικά, επειδή φυσάει ο βοριάς, θα είναι λίγο πιο συγκρατημένες οι θερμοκρασίες. Στα ανατολικά προσύνομα και στο Αιγαίο. Γενικά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από εδώ και πέρα. Είναι οι πρώτες μέρες όπου πραγματικά υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές.
2: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτοί οι αέριδες θα είναι δροσεροί ή όχι. Ή θα είναι από αυτούς τους ζεστούς.
0: Μπολίβας.
2: Ωραία. Άρα μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή έχουμε μια ανάσα, ας πούμε. Μετά είναι το θέμα.
1: Μετά δεν φαίνεται τίποτα το ακραίο προς το παρόν, όμως αυτό μπορεί και να αλλάξει, γιατί μετακινούνται λίγο πιο ανατολικά αυτές οι θερμές αέριες μας της Δυτικής Ευρώπης, αλλά προς το παρόν φαίνεται ότι επηρεάζουν τα Βόρεια Βαλκάνια, όχι τόσο πολύ τη χώρα μας. Λίγο πιο τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα, που θα δούμε και το 39 ίσως, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο, δεν μιλάμε για καύσωνα ή κάτι τέτοιο. Σε κανένα δύο περιοχές, δηλαδή να φτάσει εκεί υψηλά η θερμοκρασία.
4: Εσείς, Όλγα μου, οι ειδικοί, δεν μιλάτε τεχνικά για καύσωνα στο 38. Εμείς από το 35, δηλαδή το σήμερα, καύσωνα θα το λέμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι την άλλη, ο ορισμός του καύσωνα.
2: Εντάξει. Ποιος είναι ο ορισμός του καύσωνα?
1: Ο ορισμός του καύσωνα έχει πάρα πολλά κριτήρια μέσα. Πρέπει να είναι η θερμοκρασία πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, η διάρκεια του να είναι πάνω από 3 ημέρες, η ελάχιστη να μην πέφτει κάτω από 26 βαθμούς Κελσίου και να έχουμε ανεμία, δηλαδή ασθενείς ανέμους.
2: Τι λες, καλέ, πολλές προϋποθέσεις τώρα.
4: Κατερινά, άμα υδρώνεις εδώ πίσω χαμηλά στη μέση, πάνω από τον ποπό.
2: Εμείς έχουμε και το κάτω από το στήθος.
4: Αυτό είναι καύσωνα.
0: Εσείς λέγοντας.
2: Καλά, όχι τόσο, αλλά.
0: Δεν ισχύει αυτό.
2: Εμένα αυτό, ας πούμε, είναι για κάψω. Αν μέχρι και εγώ υδρώνω, εκεί λέω είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εγώ υδρώνω κατά τα βυζιά, πρέπει να νιώθω γυναίκα. Όχι, να νιώθω ζέστη.
1: Να πω ότι και σήμερα στην
0: Αττική. Μισό λεπτό. Έλα, έλα, ξανά.
1: Στην Αττική σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη. Θα φτάσει η Δελάρη γύρω στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Α, τι ωραία.
4: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε. Δεν έχουμε τα κουράγια ούτε να σε ευχαριστήσουμε. Τόση ζέστη έχει.
5: Ερώτηση. Το βράδυ αργά προ κέντρο Αθήνα δεν θα έρθει καμιά βροχή τίποτα?
1: Όχι, όχι, Αθήνα δεν προβλέπεται τίποτα.
5: Πολύ ωραία.
0: Πού είσαι να πας?
5: Πού θα πας? Σήμερα έχει τέκνο πάρτι ταρατσέ.
2: Και θα πας?
5: Εννοείται.
2: Θα έρθω κι εγώ.
5: Κουραστά. Θα έρθεις?
2: Ναι.
5: Ωραία.
4: Πού είναι αυτό?
5: Θες και εσύ να έρθεις?
4: Πείτε μου σε ποια περιοχή να δω.
5: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς είναι. Κάπου προς.
4: Θα ενημερωθούμε με μήνυμα τελευταία στιγμή.
5: Κάπου προς πλατεία Αμερικής, νομίζω.
4: Θα με πάτε εκεί με κουκούλα στο κεφάλι. Τι συμβαίνει?
5: Χαρά
0: στο κουράγιο σας. Ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα, κορίτσι.
1: Θα ρωτήσω εγώ κάτι, Ανίδη. Οπότε τελειώνουμε.
2: 31 μάλλον.
5: Μίτσα από παντού, από παντού.
0: Κανονικά τέλος Ιουλίου. Αλλά επειδή τώρα θα πάμε από Δευτέρα στη Συγκρού να δούμε τι θα βρούμε εκεί που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η μετατροπή σε ενημερωτικό. Άμα μου πολυξήσουν τα άντερα και δεν έχει να κάτσουμε, δεν έχει να μιλήσουμε.
1: Γι' αυτό.
0: Όχι, έχουμε ακόμη, αλλά θα το σπατσάρουμε νωρίτερα. Αλλά θα σου πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν είναι τέλος Ιουλίου, μπορεί να είναι μέσα Ιουλίου, μπορεί να είναι 10 μέρες πριν.
2: Θα προετοιμάσεις κάτι.
0: Να δικαιολογήσουμε και το μισθό μας.
2: Θα προετοιμάσεις.
1: Φυσικά θα προετοιμάσω, φυσικά. Έτσι.
0: Ναι.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Κατά μας υποχρέωσης. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε μια πίτσα εντελώς νέα γεύση και άλλη φάση και για να την κάνετε και φιγούρα, να φέρετε δηλαδή τους φίλους και να πείτε δοκιμάστε αυτό που το ανακάλυψα εγώ, θα δοκιμάσετε τη νέα πίνσα Μαργαρίτα Λάιμ από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη του Σχαρμού, του φίλου μου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις σίγουρα και να την κάνεις και φιγούρα στους άλλους. Και έχει και προσφορά. Μείνετε συντονισμένοι για να σας πω. Από τις 14 Απριλίου έχει έρθει τέλειο μάτς με πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο μία Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Και δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου πίνσα Μαργαρίτα Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της DAS.
8: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
8: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
8: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
8: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας?
1: Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Η μουσική του σήμερα στον Today.
11: Στον Today.
10: Today 104,5.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
2: Εδώ είμαστε.
0: Πολύ πεζές συζητήσεις αμόρφωτων ανθρώπων γίνονται. Και δεν είμαστε κιόλας. Αλλά τελικά έχει σχέση με την προσωπικότητα, τις καταβολές, τα ερεθίσματα του κάθε ενός από εμάς.
3: Εγώ δεν συμμετείχα σε αυτή τη συζήτηση.
2: Δεν συμμετείχε.
3: Να πω στους μάπες. Ναι.
4: Εσύ είμαστε.
3: Εγώ σας έσπρωξα.
0: Καλημέρα, Εβάνα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλέ.
2: Γεια.
0: Τι φτιάχνεις, καλά είσαι?
5: Καλά είμαι, καλά είμαι. Τι να κάνω, παιδιά, έχω μπλέξει με μαμαδίστικα πράγματα, μαγειρεύω κάθε μέρα.
3: Εντάξει,
5: έχω φτάσει σε άλλο επίπεδο.
0: Μήπως το κάνεις και για ψυχανάλυση τώρα αυτό, σε βοηθάει να ηρεμήσει. Εγώ το κάνω πολύ αυτό.
5: Όχι,
0: όταν δεν είμαι
5: να
0: καλά, μαγειρεύω.
5: Το παιδί.
0: Να τρώει το παιδί.
5: Όχι,
0: θα έρθει σήμερα στην τελευταία εκπομπή του Μποντζόρνο ή θα πιστολιάσεις?
5: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Εβάνα Ζουμπούρλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για τη lifestyle επικαιρότητα. Ο Θανάσης Πάζας είναι ακριβώς δίπλα μου. Απέναντί μου είναι η Κατερίνα Πόκα και ο Βασίλης Βλάχος.
2: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Δεξιά, Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και όλοι εσείς μέσα από το 698-104-104 και 6 παιδιά για λίγες ακόμη παραστάσεις. Πολύ μετρημένες και πολύ συγκεκριμένες. Να σας πω πριν δώσω το λόγο στην Εβάνα ότι όσον αφορά την επιχείρησή σου δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα γιατί το Vodafone Business είναι εδώ. Μιλάω για την ομπρέλα που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη, παρακαλώ, ανά πάσα στιγμή από τη Vodafone. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής από ιούς, από hacker και από κακόβουλα λογισμικά. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Εντάξει, είστε.
2: Έλα, Εβανάρα.
5: Λοιπόν, ξεκινάω με Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος, παιδιά, μίλησε στην Εύη Φραγκάκη στο Flash, στο Vidcast που κάνει στο Flash και είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να σας πω λίγα από όλα όσα είπε.
2: Λέγονται, Βάνα.
0: Φοβάμαι.
5: Ναι, λέγονται. Μίλησε, είπε πράγματα και ωραία. Λοιπόν, θα σας πω για την σχέση του με την αναγνωρισιμότητα. Λέει,
2: ωραία.
5: Ναι. Ξεκινάμε
2: όσο,
5: τα ωραία.
2: Όσο εσύ μας μιλάς, Εβάν, εμείς κάνουμε εικόνα να μιλάει ο κύριος Μπισμπίκης στο Vidcast.
0: Μάλιστα.
5: Αμέ.
0: Πριν συνεχίσεις, μια πολύ καλή μας φίλη και παλιά ακροάτρια, η Δέσποινα Γιουμούρτα μας ακούει αυτή τη στιγμή και πάνε Κίμη με το αγόρι της. Και θέλει να ξέρει όλη η Ελλάδα και όλη η Κίμη και οι αναμεταδότες μας πόσο πολύ τον αγαπά.
5: Τι ωραίο.
0: Αυτό είναι. Ένα λαμπερό αυτοκίνητο δύο ανθρώπων που γουστάρουν ένα τον άλλον και αγαπιούνται, πηγαίνουν προς την Κίμη. Θα το καταλάβετε γιατί θα λάμπει αυτό το αυτοκίνητο.
2: Ναι, θα ακούγεται γύρω-γύρω κάποια μουσική από μόνη της, θα ακολουθεί το αυτοκίνητο αυτό και το αεράκι θα φυσάει διαφορετικά. Να,
0: φίλε, να προσέξεις το εκεί πέρα, να προσέξεις τη Δέσποινα γιατί θα έχεις να κάνεις με τους γιουμούρτες. Λοιπόν, πάμε.
5: Είδατε που υπάρχει αγάπη. Υπάρχει αληθινή αγάπη, ρε παιδιά, είδατε.
2: Άι, Μαρή, λέγε.
0: Λέγε μου τα δικά σου.
5: Εγώ το πιστεύω γιατί τη βιώνω κιόλας. Αλλά κατά βάθος. Κατά βάθος πιστεύω ότι υπάρχει γενικά.
3: Ναι, υπάρχει.
0: Έλα, πρωί.
2: Λέγε Μπισμπίκη τώρα.
5: Στάξε ένα δάκρυ, παιδάκι μου.
0: Δεν πρόκειται να κλάψω. Εγώ δεν πρόκειται να κλάψω.
3: Κλάψε λίγο για την αγάπη που υπάρχει, σε παρακαλώ.
5: Ναι, ρε, κλάψε λίγο για την αγάπη. Ναι, δεν μπορεί να κλάψει, αλλά μια χαρά είναι να βάζει όλα αυτά τα stories από τι ξένε ρομαντικέ ταινίε που κλαίνε.
0: Γιατί το ότι κλαίνε. Συγγνώμη. Κοίτα, σήμερα
5: έχασε
0: δεν μπορώ
5: τα
0: να...
5: λόγια σου, ναι. Βέβαια.
0: Λοιπόν, όταν είσαι ρομαντικός πρέπει να κλαις για να το δείξεις.
5: Όταν βλέπεις ρομαντική
0: ή αντίστοιχα, όποιος
5: και...
0: κλαίει είναι ρομαντικός.
3: Ο ρομαντισμός είναι σκοτεινό πράγμα.
2: Έλα, κούτερα.
5: Οι άντρες κλαίνε ή δεν κλαίνε, Δημήτρη?
0: Όλοι κλαίνε. Τι είναι οι άντρες?
5: Άρα. Γιατί να μην κλάψεις για το ρομαντισμό?
0: Τι σημαίνει ότι είναι ρομαντική?
2: Όλοι οι άνθρωποι δεν κλαίνε. Ας τους άντρες γυναίκες.
0: Κλαίνε. Όλοι οι άνθρωποι κλαίνε.
2: Ναι, μπορεί να μην κλαίνε και
0: ή δεν κλαίνε. Ναι, γενικά δεν σημαίνει τίποτα εδώ το να κλαίνε ή να μην κλαίνε.
2: Ναι,
0: κάποιοι κλαίνε και για να ξεσπάσουν. Κάποιοι κλαίνε για να εκβιάσουν το συνέστημα.
2: Πατάνε το κουμπί, ξεκάθαρα.
0: Ναι. Έχουμε ένα κοινό γνωστό, μια κοινή γνωστή με τον Βασίλη που το πάταγε για πλάκα το κουμπί.
2: Ναι, και έλεγε δεν μπορεί να σε απασχολεί τόσο πολύ αυτή τη στιγμή. Έχει πατήσει το κουμπί.
0: Ναι.
4: Επίση εγώ κλαίνω
5: διαφημίσεις. Όμω όταν συγκινείσαι. Πώς να μην κλάψεις, εγώ κλαίω εύκολα.
0: Τέλος πάντων, λέμε,
5: σημαίνει...
0: λέμε ότι δεν σημαίνει αλλά... κάτι για το χαρακτήρα σου. Αυτό λέμε. Ότι κλαίει ή δεν κλαίει οποιοδήποτε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
3: Μεγάλη
5: πάμε
3: αλήθεια.
5: Πάμε τώρα στον Βασίλη Μπισμπίκη.
3: Λοιπόν,
5: ο Βασίλης Μπισμπίκης λοιπόν είπε ότι η αναγνωρισιμότητα δεν του αρέσει καθόλου, κάτι έχουμε καταλάβει, και ότι είναι αναγκαίο κακό. Είναι, λέει, ένα κομμάτι ουσιαστικά ανελευθερίας για εκείνον, γιατί ενώ κάνει λέει ότι του ήρθε στο κεφάλι, θα βγει, θα χορέψει.
0: Θα τρακάρει 8 αμάξια.
5: Θα σου πω, περίμενε, γιατί μίλησε γι' αυτό. Δεν θα αλλάξω, λέει, αυτό που είμαι μέχρι να πεθάνω. Δεν μπορώ, λέει. Θα χορέψω, θα φιληθώ, θα ξεφτυλιστώ. Φυσικά και δεν αναφέρομαι, έκανε μια τέτοια παρένθεση, στο τρακάρισμα που το πλήρωσα. Δεν υπήρχαν θύματα, λέει, ευτυχώς, μόνο ολικές ζημιές. Δεν εννοώ.
0: Ναι, και να το διορθώσουμε, επειδή το είπα στον αέρα, τουλάχιστον δύο είναι, δεν ξέρω, εγώ δεν ήμουν μπροστά, αλλά στην αρχή είχαν πει 8 και μετά είπαν 2. Άρα τουλάχιστον 2. Πάμε.
5: Ναι. Απλά έκανε μια παρένθεση και είπε ότι δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτό. Εννοώ, λέει, στο να μπορώ να βγαίνω, να πηγαίνω, να χορεύω και να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Ό,τι λέει και να κάνω, την επόμενη μέρα θα βγουν στη τηλεόραση και θα παίξουν το θέμα.
0: Εντάξει, πάντως για το τρακάρισμα, το λέει και το ξαναλέει. Και τίνει όταν το λες και το ξαναλες να παραδεχτούμε μια πραγματικότητα που δεν έγινε ποτέ. Γιατί, δηλαδή, αυτή που παρουσιάζει ο Βασίλης Μπισμπίκης, όλο το κράξιμο το έφαγε μετά. Αφού πήγε να ζητήσει και τα ρέστα. Αν θυμάστε, θα το ξαναπώ, που μπαίνει στο αμάξι για να φύγει από την απολογία του στα δικαστήρια που ήταν, τέλος πάντων, και ξαναβγαίνει από τα αμάξι να πάει στις κάμερες να την πει στις κάμερες.
5: Μανουριασμένος.
0: Και να τους υποδείξει κιόλας να ασχολούνται με το θέατρο. Και όχι με αυτά τα περιστατικά. Στην μανούρα απαντήθηκε, η μανούρα του απαντήθηκε με μανούρα. Δεν ήταν μια χαρά, όπως τόσοι που τους έπιασαν κατά καιρούς και με αλκοτέστ, δεν ζήτησαν τα ρέστα, δεν έγινε κανένας δώρος. Εκεί που αντέδρασε ο Μπισμπίκης, αντίστοιχα άκουσε την κριτική. Ότι μη μιλάς και από πάνω. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Όχι γιατί το έκανες, εφόσον δεν υπήρχαν και θύματα, εντάξει. Είναι η περιουσία των ανθρώπων, εντάξει, ας τα βρουν και αστικά. Αλλά δεν ήταν ότι έχουμε κάτι με τη μούρη του Μπισμπίκη. Ο Μπισμπίκης μας κούνησε το δάχτυλο και εκεί πεταχτήκαμε όλοι και λέμε: μη μιλάς και από πάνω. Την έκανες την μαλακία, μιλάς και από πάνω.
5: Καταλαβαίνω ότι αναφέρεται και στις φορές που αναπαρέθηκαν τα βίντεο με, με τα φιλιά, με τις αγκαλιές επί σκηνής, με την Δέσποινα Βανδύ, που την επόμενη
2: μέρα όλες
5: τις εκπομπές της σχολίασαν. Αλλά είναι αναμενόμενο. Εγώ αυτό που δεν μπορώ
2: ανθρώπους.
5: Ναι, μόνο αυτό να πω. Δεν μπορώ καθόλου τους ανθρώπους, και το λέω τώρα γενικά, σε μια γενική εικόνα, που παλεύουν να γίνουν αναγνωρίσιμοι, καρπώνονται από την αναγνωρισιμότητα, πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, νιώθουν ωραία γιατί τους αναγνωρίζει ο κόσμος, και μετά τα βάζουν με την αναγνωρισιμότητα και τα αποτέλεσματα αυτής. Προφανώς και θα έχεις και ένα τέτοιο είδους κόστος, δηλαδή θα σε τραβήξουν βίντεο με την σύντροφό σου, που είναι επίσης superstar στην Ελλάδα, και θα παίξεις την τηλεόραση, γιατί είναι ένα lifestyle θέμα στο οποίο επέλεξες να μπεις. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μάχονται μετά με την αναγνωρισιμότητα που προσπάθησαν να αποκτήσουν.
2: Ναι. Θεωρούμε τώρα ότι έχει πάρα πολύ σχολιαστεί αρνητικά, δηλαδή. Όχι, εγώ θα έλεγα. Δεν έχει σχολιαστεί αρνητικά.
0: Κατά τη γνώμη μου, του Μπισμπίκη το πρόβλημα. Προσπάθησε. Έβγαζε, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ισχύει, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά. Ένα αφήγημα του εναλλακτικού, του
4: underground αναρχικό.
5: Αυτό. Ναι.
0: Και επειδή νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι δεν το πολύ φάγαμε. Όλοι, όχι, ότι γενικά δεν έχει γίνει πολύ πιστευτό. Σπάζεται. Ότι δεν το έχουμε χάψει. Αυτό νομίζω ότι.
4: Αλήτης διανοούμενος.
0: Αυτό. Αλήτης διανοούμενος το έπαιζε. Και ότι κάνει παρέα με περιθωριακούς και τα λοιπά. Και αυτό και τα λοιπά. Και είδε ότι δεν το πολύ χάψαμε. Εκεί δεν βοήθησε πολύ και η Βανδύ, με την έννοια του ότι είσαι αλήτης περιθωριακός, αλλά τα έχεις με τη νούμερο ένα. Ή εν πάση περιπτώσει, βασική εκπρόσωπο του ελαφρολαϊκού pop glitter τραγουδιού στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω σπάστηκε. Ενώ το έπαιζε εναλλακτικό.
2: Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ή είναι το ότι εγώ θα είμαι όπως θέλω, όποια στιγμή θέλω, και μη με σχολιάζετε. Δηλαδή, την ίδια ώρα που νιώθω underground, όπως λέτε, πάω και χορεύω ζεμπεκές στα λαϊκά μπουζούκια και μια χαρά.
4: Ναι. Μα τον σχολιάζουν, νομίζω, επειδή τα έχει με τη Βανδύ.
3: Νομίζω του Βασίλη είναι το. Και οκ, μπορείς να είσαι και τα δύο. Μπορείς μια μέρα να είσαι underground, την άλλη να χορεύεις τα μπουζούκια που είναι πιο mainstream, ας πούμε.
2: Και την ίδια μέρα μπορείς, ξεκινάς από τα underground και καταλήγεις στη ζεμπεκιά.
3: Ακριβώς, δεν αναιρείται.
5: Πάντως αυτό που είπε σε άλλο σημείο της, λίγο μετά στη συνέντευξή του, είναι ότι με τη Δέσποινα Βανδύ έχουν συμφωνήσει ότι δεν θα αλλάξουν αυτό που είναι και αυτό που νιώθουν για το πώς θα φανούν και πώς μπορούν να τους βγάλουν ένα βίντεο. Θα νιώσουν, θα φιληθούν επί σκηνής, αυτό θα κάνουν. Και εγώ μαζί τους σε αυτό, εννοείται, συμφωνώ.
2: Καλέ, μεγάλοι άνθρωποι, εννοείται.
5: Ουσιαστικά, λέει, οι άνθρωποι, υπάρχει, λέει, μια θεωρία ότι οι άνθρωποι νιώθουν ειδονείς και να σε ανεβάζουν, αλλά και να σε αποδοκιμάζουν μετά. Και την ίδρυκα, λέει, αυτήν την πυροδοτεί η τηλεόραση, όπως και την ανθρωποφαγία. Η τηλεόραση, λέει, φτιάχνει αυτή την αγάπη με την κλειδαρότρυπα που έχει ο κόσμος, και γενικότερα αυτό που λέει είναι ότι λειτουργούν ανθρωποφαγικά στην τηλεόραση και αν δεν έχουν να φάνε κάποιον, τρώει ο ένας τον άλλον.
0: Ωραίος.
5: Δεν θα αφήσουν, λέει, κανένα θετικό αποτύπωμα αυτοί οι άνθρωποι. Και αν πάρεις αποδοχή από αυτούς τους ανθρώπους, κάτι δεν κάνεις εσύ καλά. Προφανώς όμως, λέει, υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν ψυχαγωγία.
0: Εντάξει,
5: και αυτοί κάτι θα αφήσουν.
0: Ακούστηκε η γνώμη του Μπισμπίκη. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, μήπως κοιτάξω καμιά παλιότερη συνέντευξη και μας πει ότι δεν έχει τηλεόραση και δεν βλέπει τηλεόραση, αλλά έχει γνώμη απόλυτη για το πώς κινούνται τα πράγματα.
4: Μην μιλήσω τώρα, τέλος πάντων.
2: Τέλος πάντων, όταν λέει φαντάζομαι ωραία ψυχαγωγία, εννοεί τα Just που συμμετέχει η Δέσποινα.
0: Μάλλον, ναι.
5: Ή λογικά. Εννοεί τις σειρές που συμμετέχει ο ίδιος.
0: Ωραία, ευτυχώς λοιπόν που υπάρχει το Just που συμμετέχει η Δέσποινα και οι σειρές που συμμετέχει ο ίδιος.
5: Δεν συμμετέχει πια βέβαια στο Just, να πούμε.
2: Ναι, με αυτή την ποικιλία, με αυτή την ποικιλία ρόλων που συμμετέχει στην τηλεόραση ο κύριος Μπισμπίκης, που είναι κάποια στιγμή κάπου που πίνει σε κάποια σειρά εποχής που έχει να κάνει με μπουζούκια ή στούντιο.
0: Γενικά, όχι, ήταν και ενωμοτάρχη, τι ήταν, ήταν αστυνομικό, δεν ήταν στι μέλισσε.
2: Και έπινε και εκεί.
4: Σκληρό αγόρι.
0: Και εκεί έπινε.
2: Καλά, τρελάθηκε.
4: Μια φορά ένα κόντρα ρόλο, ρε γάμο.
5: Μίλησε.
0: Δεν ξέρει τώρα τι ρόλο. Αν πίνει ή δεν πίνει.
2: Έχει παίξει για να είμαστε πολύ έτσι σε ένα πολύ ωραίο κόντρα ρόλο πριν πολλά χρόνια σε μια σειρά του Α που είχε να κάνει με ένα παιδί που ήταν στο φάσμα τη νευροδιαφορετικότητα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν τον ξέραμε τότε και απλώ μα άρεσε.
5: Να σα πω την αλήθεια μου, επειδή τώρα το φύγετε.
0: Δεν θέλω άλλο
5: δίκιο
0: όμω, εγώ κουράστηκα, ναι. Πες την αλήθεια σου και πάμε.
5: Όχι, δεν είναι η αλήθεια μου, είναι πράγματα που είπε. Αλλά εντάξει, πάω παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, προχωράω με στον Κώστα Τσουρό που μίλησε στο Breakfast at Star. Διαψεύδει το ρεπορτάζ που θέλει να συζητάει με τον Sky για αρχισυνταξία κάποιες εκπομπής. Δεν ξέρω, λέω, που βγήκε αυτό. Δεν ισχύει, δεν μου προτάθηκε η αρχισυνταξία.
2: Δεν το διαψεύδει απλά. Το κατηγοριοποιεί και το εντάσσει σε μια γενικότερη επίθεση, λέει, υπονοή που δέχεται φέτος. Μαζί με όλα, λέει, έγινε και αυτό. Θεώρησε, ας πούμε, ότι κάποιος βγήκε και είπε ότι έγινε πρόταση για να τον κάνουν αρχισυντάκτη για να τον μειώσει.
5: Ναι, δεν καταλαβαίνω ουσιαστικά, λέει, πώς βγήκε, αλλά ή μάλλον τι καταλαβαίνω κιόλας.
0: Άρα μέχρι στιγμής τα δύο θέματά σου είναι δύο άνθρωποι που δέχονται επίθεση.
4: Πειρά.
0: Επίθεση, ναι. Ωραία.
2: Δύο θύματα της ανθρωποφαγικής τηλεόρασης.
0: Ναι, ρε γάμο.
5: Και του λέει ο δημοσιογράφος, λοιπόν, ο Ηλίας Σκουλάς που ήταν στη συνέντευξη, του λέει του Κώστα Τσούρου, τώρα το επόμενο διάστημα θα γίνει και το τρέιλερ της Νάνσης Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου. Και εκεί τον είδες λίγο τον Κώστα Τσούρο ότι του φάνηκε περίεργο. Θα μου πεις, δεν ξέρει, δεν ακούει τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν όπως όλοι μας. Προφανώς. Εννοώ ότι στην κάμερα ήθελε να εκφράσει αυτή του την απορία, λέγοντας: έχει, λέει, ανακοινωθεί κάτι, λέει, για το συγκεκριμένο δίδυμο. Δεν ξέρω, λέει, αν θα έρθουν. Θα γυριστεί τρέλερ τώρα. Αλήθεια, δεν το ήξερα, λέει. Πότε τώρα? Γιατί εγώ θα τελείωνα κανονικά την επόμενη εβδομάδα. Ωραία, λέει, δεν το ξέρω. Ανησυχεί με το καλό τα παιδιά.
0: Καμία σχέση έχει το ότι θα τελείωνα αυτό την άλλη εβδομάδα με το τρέιλερ που θα γυριστεί.
2: Καμία απορία δεν είχε.
4: Λίγο κατάρα που φάνηκε.
2: Ναι, ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει και του βγήκε ένας έντονος θυμός. Την ώρα, επειδή το πέτυχα live, ήθελα να του πω: Κώστα, τελείωσε η εκπομπή. Πάμε, wake up, τελείωσε. Κάνουν τρέιλερ, μαζεύτηκε το πλατό και έχουμε νέα σεζόν.
0: Πώς κολλάει το τι. Εγώ τελειώνω την άλλη εβδομάδα. Κανονικά θα τελειώνω την άλλη εβδομάδα.
2: Ότι το συμβόλαιο του έχει μια ημερομηνία καταληκτική την άλλη εβδομάδα, προφανώς γι' αυτό και κουβεντιάζει ακόμα. Και θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν τρέιλερ η επόμενη, επειδή έχει το χαρτί.
5: Εγώ ξέρετε πώς ένιωσα όταν το άκουσα. Πώς όταν ένα ζευγάρι που χωρίζει γιατί υπάρχει τρίτο πρόσωπο και το τρίτο πρόσωπο θέλει να έρθει να εγκατασταθεί στο σπίτι αλλά δεν έχει μαζέψει η σύζυγος τα πράγματά της.
2: Κακώς δεν έχει μαζέψει η σύζυγος, παιδί μου. Έχει τελειώσει η εκπομπή δύο μήνες. Τι σύζυγος και πράγματα.
0: Εμένα μου θυμίζει περισσότερο το παράδοση παραλαβή στο Μαξίμου Σαμαράς Τσίπρας που δεν πήγε ο Σαμαράς.
4: Δεν πάω, ναι.
0: Και δεν του έδειξε και δεν του είχε αδειάσει καν τα ντουλάπια.
2: Δεν είναι η περίπτωση που λέμε έβγαζε live εκπομπή και από πίσω από τα παρασκήνια γινόταν δοκιμαστικά για τους επόμενους.
0: Και ήταν πάρα πολύ άβολο επειδή είσαι και το παιδί που πήρε τη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν το κανονίσανε. Αλλά κάτσε εκεί, στάσου και δώσε τη συνέντευξη. Αυτό το ότι και καλά έτρεχε, έκανε jogging και τον πέτυχε σαν το queer idol που λέει: Α, πού με πέτυχε, πού με βρήκε. Θα σου πω τώρα τι φοράω. Έτσι ήταν το.
5: Ναι,
0: queer idol είναι αυτό ο χαρακτήρα στο TikTok.
4: Δεν σοβαρολογήσω ότι έκανε jogging.
0: Έκανε, ναι, ότι και καλά είχε βγει. Για γυμναστική. Γιατί ήταν με τα ρούχα. Ήταν με σορτσάκι,
2: ναι,
0: και αμάνι.
2: Πιάσατε στη γυμναστική. Θύμισε λίγο vibes από Σάκη Τανιμανίδη που έτρεχε χωρίς μπλούζα, ναι, ναι, γύρω από τον Dragon's Den και τον Τζάκουν η κάμερα.
5: Ναι, η αλήθεια είναι. Γελά.
0: Επειδή είναι παλιακά τώρα αυτά, αφού ξέρουμε ότι είναι κανονισμένο να δώσει συνέντευξη.
5: Αυτό πάω να πω, ναι.
2: Με τσακώσατε.
5: Γενικότερα οι άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν στα πεσήματα, αλλά δεν θέλουν να φανούν ότι είναι πεσήματα, ότι είναι κανονισμένα, συγγνώμη, το κάνουν έτσι. Τι να πιάσετε στα ψώνια.
0: Αυτό το παιδί που κάνει το queer idol στο TikTok είναι γαμώτος, γιατί λέει «Καλέ και εδώ με βρήκες». Πάμε λίγο τώρα παραπέρα, γιατί ενοχλούμε, λέει, εδώ στο πλακόστρωτο. Λοιπόν, φοράω μίου μίου πάντα.
2: Μίου μίου. Βιάζομαι, πάω που
0: αυτό ήταν, ναι. Ναι, αυτά και βιάζομαι, bye. Αυτά και φεύγω γιατί βιάζομαι, bye. Μάλιστα, πολύ ωραία. Έχουμε και ένα τελευταίο.
4: Πού πήγαινες, Κώστα, δουλειά δεν
5: έχεις.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, πάω λίγο στον Φίπστερ και στον Γιώργο Λιάγκα.
4: Όχα, που αυτό το μπι συνεχίζεται. Ήταν αυτά χθες, ρε Βάνο.
0: Επισόδιο 2783.
4: Ήταν βαρύ.
5: Έτσι το έχω γράψει στη σκαλέτα μου, όπως το είπε ο Δημήτρης. Επισόδιο 2000 κάτι. Λοιπόν, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του πρωινού ο Φίπστερ.
2: Γιατί?
5: Στην Ελένη Παπαδόγια, αν δεν με απατάει.
4: Για να γίνει το επεισόδιο, ξέρει τι κάνει.
2: Γιατί κι αυτός?
3: Ναι, μωρέ Φίπστερ.
0: Η Ελένη Παπαδόγια, να ξέρεις.
5: Πολύ δυνατή.
0: Είναι, την έχω. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ στη δουλειά και πόσο σε θεωρώ κολοπετσωμένη.
5: Είναι Εβάνα.
0: Είναι η ξανθιά Εβάνα. Για μένα.
5: Ναι, είναι λίγο και εγώ το νιώθω.
2: Χριστέ μου, όχι πάλι.
0: Ναι, ναι.
4: Βγήκε και άλλο μοντέλο.
5: Και θα σας πω κάτι. Όταν δουλεύαμε μαζί έξω, γιατί προλάβαμε να δουλέψουμε και λίγο μαζί, δεν ήταν τόσο τσαούσα. Έχει εξελιχθεί σε τσαούσα. Λέω, ναι.
0: Τσαούσα και καταφερτζού, δηλαδή θα στο φέρει. Θα στο φέρει, ναι. το κιού. Με τον έναν τρόπο, όπως και η Εβάνα. Είναι πάντα τίμια.
4: Με τη γλυκουλιά παίζουν αυτές.
0: Και ξέρουν, είναι και όμορφες.
4: Το μάτι, ακριβώς,
0: για έλεγα. Χρησιμοποιούν και αυτό, γιατί ξέρουν ότι, γιατί δεν είναι εργαλείο. Είναι, ξέρουν ότι είναι όμορφες και οι δύο. Σαφώς, και η Εβάνα. Ναι. Και κάνανε τον Νάζι για να σου αποσπάθουν.
4: Παιδιά, δεν το λέμε γιατί κάπως το πιστεύουμε ότι έτσι έχει γίνει. Όταν ήμασταν έξω σε ένα live με τον Ούγκα, ήρθε. Πολύ εξαιρετική ήταν και έκανε αυτό. Έλα ρε Δημήτρη μου, μα δεν θες να πεις.
0: Παπαδόγια λες.
4: Δεν
0: τις έδωσα όμως εγώ.
4: Γιατί είσαι έμπειρη.
5: Αλίμονο.
0: Και πήρα και το Λιάγκα. Και πήρα και το Λιάγκα και τον έβρισα. Γιατί τι
5: γιατί τον έβρισες?
0: Ήταν τότε που με βρίζανε στο πρωινό. Και τους λέω, ή θα έπαιρνα τη Ζορκά, θα έπαιρνα τον Γιώργο. Και τους στέλνω, ήταν μπροστά ο Θανάσης. Του λέω, δεν καταλαβαίνω τι τρολιά είναι αυτή να με βρίζετε το πρωί και το βράδυ να μου στέλνετε κάμερα να σας μιλήσω. Δηλαδή να σας δώσω κι άλλο κάρβουνο στη μηχανή για να με βρίζετε.
2: Λίγο υλικό.
0: Ναι, βρίστε με χωρίς να σας δώσω κιού. Τι τη στέλνετε την κοπέλα εδώ πέρα, λέω.
5: Για να μην βάζουν αποσπάσματα από το ραδιόφωνο, γιατί επειδή κάνουμε τηλεόραση χρειάζεται εικόνα.
4: Μετά άρχισαν τα αποσπάσματα από το
0: ραδιόφωνο. Ναι, ο Μπέζας το κάνει, αυτό είναι το κόλπο του. Έλα, πάμε.
2: Ο Φίπστερ τι θέλει τώρα.
0: Ναι, το Φίπστερ.
5: Ουσιαστικά λοιπόν ο Φίπστερ στην κάμερα του πρωινού μιλούσε για τα ΜΑΤ, πόσο χαρούμενος είναι, που βραβεύτηκε για τρίτη φορά. Ότι όταν πήρε το βραβείο σκέφτηκε τα πρώτα του βήματα στο παιδικό του δωμάτιο.
4: Ρε, πήγαινε
5: με μια
4: στο
5: κάμερα.
4: Στο ζουμί πήγαινε. Στο ζουμί πήγαινε.
5: Στο ζουμί. Ναι, δίνω λίγο για να καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, γιατί μίλησε για τη φτίνια στην οποία αναφέρεται ο Γιώργος Λιάγκας. Και μετά λοιπόν λέει στην δημοσιογράφο, λέει, από πού είστε εσείς από το πρωινό? Τάχα μου δεν έχει δει τώρα την κουμούτσα, το μικρόφωνο που γράφει αντένα.
0: Είναι και αυτό
5: λοιπόν,
0: τώρα.
5: Από πού? Εντάξει τώρα.
4: Ήταν
5: και αυτό παλιακό.
4: Ήταν
5: παλιακό και αυτό.
4: Ήταν queer idol moment για αυτό. Αχ, αυτό Λιάγκα. Κάτσε να βρίσκω λίγο.
0: Ναι.
5: Από πού είστε, λέει, από το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα? Α, ωραία, τέλεια, πραγματικά. Και αρχίζει την επίθεση. Δεν έχω δει, λέει, πιο ανήθικες δηλώσεις από τον Γιώργο Λιάγκα για αυτό που είπε, ότι εξαιτίας μου και του συναφιού μου χάνονται δουλειά στην τηλεόραση. Εντάξει, λέει, όταν δεν έχουμε τι να πούμε, καλύτερα να μην λέμε τίποτα από το να λέμε απλά μπαρούφες. Αυτά. Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ύφος όμως τώρα αυτά, τύπου νεύρα.
2: Με πολύ ύφος.
5: Δεν κάνονται, λέει, Γιώργο, εξαιτίας μου, λέει, δουλειές. Αν ήθελες.
0: Α, έχει δίκιο τελικά, είδες, Θανάση. Είχε δίκιο η Ιβάνα που μας έλεγε τα άλλα που είπε. Απάντησε κανονικά σε ερωτήσεις, χαλαρές. Και μετά,
5: γι' αυτό σας δίνω το γύρω-γύρω.
0: Ναι, ναι, και μετά έκανε ότι εκείνη την ώρα παρατήρησε το μικρόφωνο.
2: Παρεπιπτόντος.
0: Και του γύρισε το μάτι και έβρισε.
5: Τώρα αυτό δεν είναι παλιακό?
4: Όχι, ωραίο ήταν αυτό.
5: Ήταν
4: αυτή η τηλεόραση που θέλουμε. Αυτή μόνη λυπή.
0: Ήταν ένα σκετσάκι αχρίαστο τώρα.
4: Πάντως, θα πω κάτι για να μαθαίνετε λίγο.
5: Μόνο να πω αυτό. Να πω και το μετά για να το.
4: Όχι, πρέπει στο μετά. Πρέπει στο μετά να το κλείσω εκεί. Για να καταλαβαίνετε πότε νευριάζει ο Γιώργος, ο κ. Λιάγκας. Όταν του τη λες έτσι, παιδιά, είναι τρομερό το πρόσωπό του ηρεμή. Είναι σαν να κάνει φυσικό lifting. Τσιτώνει όλο. Και λέω, τον είδα έτσι και λέω, οχ, νευρίασε.
5: Είναι δίδυμο, παιδί μου. Είναι δίδυμο.
0: Το ήξερε, μωρέ. Δεν μπορεί να μην το έχει δει το βίντεο, αλλά το ξέρει τι έχει πει.
4: Ναι, ήξερε σίγουρα.
5: Εννοείται, το βίντεο το έφαγε στον αέρα. Ναι.
0: Έλα.
5: Εννοείται πως ήξερε. Γιατί η Χρύσα Ζορκάδη τον ενημέρωσε κιόλας ότι ο Φίπστερ είπε μετά στη δημοσιογράφο, στην Ελένη, ναι, ότι τώρα ξέρω, δεν θα το παίξει αφού με βρίζει. Και λέει, τι λέει. Είπε, λέει, μετά στη συνεργάτη δάμου ότι δεν θα παίξω εγώ τις δηλώσεις. Προφανώς και θα τις παίξω, γιατί τι θα φοβηθώ. Ουσιαστικά όμως έτσι ήρεμος, όπως περιγράφει ο Θανάσης, έλεγε ότι δεν είναι σωστό. Εγώ λέει τον καταλαβαίνω τον Φίπστερ και ωραία και η επανάσταση των νέων ανθρώπων. Ουσιαστικά συμφωνούμε. Εγώ αυτό που έλεγα είναι η ποιότητα να έχει ωραία κάμερα, ωραίους φωτισμούς, να δουλέψουν άνθρωποι για το διαδίκτυο. Τέλος πάντων, είπα όλα αυτά που έχει ξαναπεί ο Γιώργος Λιάγκας και μένει σταθερός σε αυτή την άποψη, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Και μετά κατέληξε στο ότι δεν είναι σωστό ένας νέος άνθρωπος να μην σέβεται έναν άνθρωπο που έχει 30 χρόνια πορείας και καριέρας που κάτι θα έκανε καλό. Κάπως θα τον έχει αποδεχτεί ο κόσμος για να βρίσκεται εδώ.
0: Ουσιαστικά
5: ότι δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος, μιλάω σαν πατέρας.
0: Ουσιαστικά όταν αγενείς, αυτό του είπε. Όταν αγενείς.
5: Ναι. Ξέρετε τι, εγώ πιστεύω ότι ο σεβασμός, ότι δεν είναι, ο σεβασμός δεν κερδίζεται από τα χρόνια καριέρας. Έτσι. Δηλαδή δεν θα σεβαστώ έναν άνθρωπο επειδή έχει 50 χρόνια εμπειρίας.
6: Το ρολόι δείχνει 8. Και το ραδιόφωνο
7: 104,5.
6: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
8: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643. Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
10: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Επίπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 039 483. Γραφικές τέχνες.

0: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
1: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
4: Today 104,5.
5: Πραγματικός cruise review.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Αμάντα μου, Αμάντα μου, τι κάνεις φιλαράκι μου, καλά
2: είσαι? Γεια σου Αμάντα.
1: Φιλενάδα μου καλή. Λοιπόν, όσο.
2: Θα
1: την βγάλουμε, θα δούμε πώς θα γίνει. Να σας πω ότι αν χάλασε η συσκευή σας, μην μασάτε. Vodafone Tech Service λέγεται η υπηρεσία της Vodafone και οι τύποι που θα στο φτιάξουν το κινητό με εγγύηση, και όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα σε μία ώρα, και αν αργήσει πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν και αντικατάσταση κινητού. Είναι η Vodafone Tech Heroes. Ό,τι θέλεις να μάθεις σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Και στο 698-104-1046 στο Viber, τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τα νέα σας και τι κάνετε αυτό το πρωινό. Ενώ Παρασκευούλας, έχετε κανονίσει τίποτα τριήμερα, διήμερα, εξορμήσεις, μπάνια και τα ρέστα? Είστε, πείτε τα όλα.
2: Να σας πω ένα νέο που διάβασα έτσι και μου ψιλοάρεσε. Η Universal λέει αποφάσισε να μην πραγματοποιήσει ειδικές προβολές για influencers. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον όταν βγαίνει μια ταινία γίνεται μια προβολή πριν την πρεμιέρα και καλούνται influencers από διάφορους χώρους, όχι σχετική.
1: Πάντα γινόταν, απλώς τώρα καλούν και influencers.
2: Ναι, οπότε για την Οδύσσια του Christopher Nolan αποφάσισε να μην το πραγματοποιήσει αυτό.
1: Μπράβο.
2: Θα γίνει μόνο προβολή για κριτικούς κινηματογράφου, η οποία θα ξεκινήσουν αυτές τις προβολές 7 Ιουλίου και λέει διαφοροποιείται από την πρόσφατη τάση να προσκαλούνται influencers σε προβολές μεγάλων παραγωγών. Μετά influencers δημοσίευαν πολύ μικρές κριτικές, οι οποίες συνήθως ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδεις. Δηλαδή λέει ότι για το Disclosure Day του Steven Spielberg οι πρώτες αντιδράσεις από τους influencers είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, ενώ λίγες εβδομάδες μετά έρχονται οι κριτικοί
1: και το θάβουν.
2: Το θάβουν, όπως έγινε και με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη και με άλλες ταινίες. Οπότε έχουμε στην αρχή ένα κύμα wow, ότι τώρα τι είδαμε, ναι, κλπ. Και μετά έρχονται οι κριτικοί κινηματογράφοι.
1: Μήπως λοιπόν η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και οι TikTokers υπερβάλλουν χωρίς γνώση και οι κριτικοί παραθάβουν, λες και αν δεν θάβεις δεν είσαι κριτικός?
2: Εγώ σου θεωρώ πάντως.
4: Πρέπει να πάω στην αντίθετη όχθη, σου λες ακριτικός, γιατί τώρα την έχουν αποθεώσει, κάτι πρέπει να ακούσω.
2: Εκτός αυτού, είναι τυχαίο που το αποφάσισαν τώρα με την Οδύσσια που έχει γίνει ήδη η μαναφούκι μεγάλο, δηλαδή έχει ακουστεί πάρα πολύ.
4: Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι θα πηγαίνανε πάρα πολύ ακροδεξί TikToker. Και θα λέγανε ότι
2: να. Γιατί να τους καλέσεις αυτούς?
4: Δεν τους καλείς, επειδή ναι, δεν τους ξέρεις τώρα ποιοι είναι.
1: Πάντως οι κριτικοί έθαβαν τις ταινίες και πριν τους TikTokers.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
4: Ναι, ναι, καλά, ναι, αυτό
2: είναι. Όπως επίσης βγάζουν κάτι αριστουργήματα. Μια φορά είχα πάει σε μια Ουγγρική, 5 αστέρια.
1: Ουγγρικό, κουρδικό.
3: Πειραματικό.
2: Ουγγρική με μια βιοτεχνία καπέλων, θυμάμαι ήταν, παιδιά.
4: Και δεν είχαν θάψει την ταινία.
2: Όχι, τις είχαν βάλει 5 αστεράκια, πήγα κι εγώ σαν ούφο. Μιλάμε 2,5 ώρες. Δεν έχω προσπαθήσει περισσότερο να μείνω ξύπνια. Ο μπροστινός μου είχε ρίξει τέτοιο ύπνο που ξύπνησε. Του είχε πατικωθεί το μαλλί, παιδί μου.
3: Ναι, ρε παιδιά, ξυπνάς με ζάρα στο μάγουλο.
1: Τέλειο. Μάστα, έχουμε την Αμάντα μας.
3: Πάντως είναι και η TikToker που λέγαμε. Α, άνοιξε, Αμάντα,
1: άνοιξε το μικρόφωνο.
3: Οι TikTokers τώρα που λέγατε είναι, ρε παιδί μου, νομίζω και εκτιμένη ταχύτητα. Δηλαδή σου λέει.
5: Ακούτε.
3: Έλα, τώρα σε έχουμε. Αφού μας καλέσατε.
5: Καλημέρα,
3: αγάπη. Αφού μας καλέσατε, μας το κάνετε τζάμπα, εμείς είμαστε μαθημένοι μετά να τα αποθεώσουμε.
2: Ναι.
4: Σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν είναι ξέρουν ή δεν ξέρουν. Σου λέει, μας καλέσανε εκεί να πούμε δύο λόγια, καλά πρέπει.
2: Μωρέ, δεν γίνεται κιόλας όμως να είσαι επιπαντός επιστητού ειδικό. Δηλαδή θα σε καλέσουν κάπου για αρώματα, τι ωραίο άρωμα. Θα σε καλέσουν κάπου για ταινία, τι ωραία ταινία. Τι ωραίο βιβλίο.
1: Μα τώρα για να πούμε του τραβού το δίκαιο, δεν νομίζω ότι πουλάνε τους αυτούς τους ως ειδικούς, ως καταναλωτές, ως θεατές,
2: ναι,
1: ως άνθρωποι που βάζουν ένα άρωμα, αν τους αρέσει.
3: Ναι, και, και οι εταιρείες.
4: Η φωνή τη δικιά σου.
1: Ναι,
3: ναι, αυτό, και οι εταιρείες αντίστοιχα, ρε παιδί μου, την πλατφόρμα θέλουν. Το προφίλ Δημήτρης Ουγγαρέζος που ακολουθεί τόσος κόσμος, να υπάρξει και εκεί προβολή του προϊόντος, της ταινίας.
4: Μα να παίξει είναι πολύ η ταινία, ρε παιδί μου. Θέλουν στα social για να γίνει buzz.
2: Μάστε. Οπότε μετά είναι και ευθύνη του κοινού να ξέρει ότι μιλάει ως καταναλωτής και όχι ως ειδικός.
1: Ακριβώς. Ποιον
4: βέβαια, βέβαια, παιδί μου, μέσα
1: έχουμε Αμάντα τώρα.
4: Sorry, μέσα από την πλατφόρμα μπορείς να κάνεις και ένα όνομα και να ξεχωρίσεις. Ας πούμε, όπως ο Johnny The Hunter που έχει μια πολύ ωραία άποψη για τις ταινίες, αλλά βλέπουμε ότι αγαπιέται και πάρα πολύ.
1: Αυτός δεν είναι που είναι κριτικός.
4: Ναι, δηλαδή.
1: Είδες, είναι κριτικός κινηματογράφου.
4: Είναι,
1: ναι, της Κεκίτσι ο άντρας, δεν είναι. Τη Σουζάνας. Πολύ καλά παιδιά.
4: Τέλος πάντως τώρα του έχει πάει τρομερή γκέλα, όλο τον καλούν παντού, παίρνει και συνεντεύξεις.
1: Πολλοί πήγανε και στις Κάνες. Μάλιστα. Έλα, μα τι γίνεται στα αθλητικά, κόρη? Καλημέρα, καλημέρα.
5: Έλα, φίλε, παιδί μου, τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, τι να σου λέμε τώρα.
5: Μουντιάλ βλέπετε?
1: Αυτό είδα εγώ ότι έχασε η Γερμανία, το είπα το πρωί και στον Θανάση εδώ και στα παιδιά και στους μάπες. Φοβερό, Από το Εκουαδόρ.
5: Είναι τα προβλήματά μας. Είναι σαν να λέμε εδώ ο κόσμος καίγεται και.
4: Όχι, εντάξει. Το Μουντιάλ το βλέπουμε στο TikTok. Βλέπουμε τα γκολ που μπαίνουν. Γιατί τις ώρες που παίζει δεν βλέπουμε.
5: Όχι, εμείς το βλέπουμε. Εγώ το καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι σοβαρά, επειδή κάθε πρωί, μόλις κλείνουμε, με έπαιρνε ο μπαμπάς μου μαζί με τη γιαγιά μου.
3: Ναι.
5: Ξεχωριστά.
3: Ωραία.
5: Και λέγαμε κιόλας ποιος θα πάρει πρώτος. Συμπέφτανε. Τώρα ο μπαμπάς έχει χαθεί όσο έχει μουντιάλ.
3: Η γιαγιά δεν βλέπει.
5: Σημαίνει. Όχι. Σημαίνει ότι εκείνος κοιμάται ξημέρωτα.
1: Να σου πω ρε παιδί μου, είναι και μια παρηγοριά. Μακάρι τώρα εγώ με όλα αυτά που συμβαίνουν να είχα τουλάχιστον να βλέπω Μουντιάλ, αλλά δεν μπορώ και με το ξύπνημα. Το 4 ώρα πώς να δω Μουντιάλ. Εκείνη την ώρα είναι πάνω στα ντουζένια του το Μουντιάλ.
4: Εγώ ήθελα να δω εχθές Σουηδία Ιαπωνία και ήταν 4 ώρα τέλειο το πρωί. Τι να κάνω.
1: Κάτσε ρε φίλε, θες και συναυλία να πας να πούμε. Να δεις και Μουντιάλ.
4: Είδα το δεύτερο ημίχρονο Εκουαδόρ Γερμανία και πήγα δύο παρά για ύπνο.
5: Είδαμε ποίηματα πάλι. Καταρχάς είδαμε ότι το Μεξικό κέρδισε 3-0 την Τσεχία, την πέταξε εκτός και πήρε το Μεξικό την πρώτη θέση στον όμιλο. 800.000 άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο να πανηγυρίσουν, παιδιά. Είναι φοβερό.
3: Χαμός.
5: Μεγάλο πράγμα. Χαμός, μεγάλος χαμός.
1: Μέχικο.
4: Παραδοσιακό το Μέξικο κρατάει το θεσμό, φίλε. Πάντα στα Μουντιάλ.
1: Έχει φιλοξενήσει και Μουντιάλ.
4: Ναι, πάντα στα Μουντιάλ πάει καλά.
5: Τρεις φορές. Είναι η χώρα που έχει φιλοξενήσει συνδιοργανώσεις περισσότερες φορές Μουντιάλ.
1: Μέχικο,
5: ναι. Εκουαδόρ και ακτή ελεφαντοστού επίσης γράφουν ιστορία, πέρασαν στους 32. Εντάξει, έχουμε δει ήδη τη συγκινητική επιστροφή του Νεϊμάρ με τη φανέλα της Βραζιλίας 980 μέρες μετά, ξανά στην Εθνική. Τον είδαμε εκεί, έκλαιγε ο άνθρωπος μετά το τέλος του μάτς.
3: Βέβαια.
5: Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Και βέβαια Νότια Αφρική για πρώτη φορά σε νοκάουτ φάση. Μεγάλη έκπληξη και η Νότια Αφρική.
1: Πέρασε.
5: Ναι.
1: Έλα ρε. Νότια Αφρική έμενα γονείς μου πολλά χρόνια.
2: Τι λες.
5: Αλήθεια.
1: Ναι.
4: Μας το έχει πει, ρε.
1: Ναι. Και δούλευαν εκεί. Δηλαδή, η μητέρα μου ήταν δασκάλα στο ελληνικό σχολείο και ο παπάς μου ήταν μηχανικός, είχε συνεργείο.
2: Wow, θυμάσαι ποια φράση σας είπα χθες από τη Νότια Αφρική.
1: Ναι.
2: Ποια.
1: Ότι όταν.
2: Όταν πας φυρί-φυρί.
1: Ναι, όταν πας φυρί, ότι όταν βρέχει μόρια, εμείς κάνουμε κατακόρυφο.
4: Με λιοντάρι.
2: Μπράβο, Θανάση. Όταν πας φυρί-φυρί. Μπράβο, ότι ξύνεις τα χαμνά του λιονταριού με ένα κοντόραυδί.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Και το άλλο με το παιδί που αερίζεται και του δίνεις τα όσπρια είχε.
2: Νομίζω
3: το
2: ίδιο. Μεξικό. Ωστόσο, στην Ισπανία δεν λένε ότι έχει κολοζέστη. Λένε έχει πιο πολύ ζέστη και από τα βαφτίσια του Τσάρμαντερ.
1: Ο Τσάρμαντερ είναι αυτό καινούριο.
2: Το Pokémon της
1: φωτιάς. Μάλιστα, πάμε παρακάτω.
5: Έπαιζε και Έλληνας στη Νότια Αφρική, ο Κουμανταράκης.
4: Βρήκαμε και ένα.
5: Έχει σήμερα στις 10 Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Ωραία πράγματα. Έχουμε αρχίσει και ζεσθενόμαστε. Έχει γίνει καμία σχέση τώρα όπως ήτανε. Έχουν αρχίσει τα πράγματα και μπαίνουν στο σωστό το δρόμο. Πάει καλά τώρα αυτό.
3: Ωραία.
5: Και στα υπόλοιπα νέα, τα εκτός Μουντιάλ, να σας πω ότι Μπαρτζόκας για ακόμα 3 χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Θα χτίσουν δηλαδή τον επόμενο Ολυμπιακό, όπως είπαν κιόλας, ότι τώρα θα αλλάξουν τελείως τα πράγματα και πάμε. Αρχίζει γενομένης από το φετινό Final Four και την Ευρωλίγκα, ότι θα το χτίσουν πάνω στο Μπαρτζόκα όλο αυτό, στο σκακιστή το λεγόμενο, επωνομαζόμενο.
5: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα και δικαίως πήρε την Ευρωλίγκα, του τον έδεσε η ομάδα.
1: Εγώ βέβαια δεν καταλάβω ποτέ τι αλλάζει τώρα. Δηλαδή, τι κάνανε διαφορετικό τώρα που θα αλλάξει και θα παίρνουν τις Ευρωλίγκες.
4: Νέο γήπεδο.
1: Κάθε χρονιά το καλύτερο κάνανε. Δηλαδή,
5: δεν κάνουν κάθε χρονιά το καλύτερο, σου λέει.
1: Αυτοί λένε ότι δεν κάναμε κάθε χρονιά το καλύτερο.
4: Δεν είχαμε τα πιο υψηλά budget. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει ο Ολυμπιακός υψηλό budget. Πρώτον και δεύτερον, είναι και σημαντικό να σπάσουν και μερικές ψυχολογικές κατάρες. Οπότε τώρα σου λέει ο Ολυμπιακός είναι πιο σίγουρος για τον εαυτό του.
5: Ναι. Πήγε, σου λέει, πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια λόγω ικανοτήτων, ας πούμε, και υπέρβασης. Δεν πήγε λόγω budget. Φέτος που έβαλε τέτοιο, πήρε και την Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
3: Σου λέει ρε παιδί μου, μέχρι πέρυσι λέγαμε τόσα βάζουμε και ό,τι γίνει.
4: Και αν γίνει. Τώρα θα βάζουμε για να γίνει.
1: Εντάξει, πίπες.
3: Ναι, ναι. Όχι, πίπες.
1: Πίπες, πίπες.
4: Πάντα το πιο.
1: Έλα τώρα,
4: έω τώρα. Τη Ευρωλίγκα πάντα με τι πιο πιο
1: πιο. Είδε τι λέω, Θανάση. Γι' αυτό σα λέω πίπες. Γιατί όλο αυτό οδηγεί στην πόλωση. Αργά ή γρήγορα θα βγει ένα Θανάση και θα ανοίξει την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό και θα πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πήρε τα 7 γιατί είχε υψηλό μπάτζετ. Ναι, αργά ή γρήγορα θα πεταχτεί.
4: Ναι, ο Θανάσης θα πεταχτεί.
1: Να του Θανάση.
4: Ο πετιώνται όλοι.
1: Καλώ το Θανάση.
3: Να την πετιέται.
1: Καλώ ήρθε.
4: Μα έχετε ξεσκίσει μια Euroleague πήρα που μα έχετε φάει.
1: Για πε, για πε.
5: Και επίση και ο Ντόσκα στο πόλο γυναικών. Και εκείνο σε ανανεώνει. Παιδί μου, τους πρωταθλητές Ευρώπης τους ανανέωσαν. Κλείδωσαν οι προπονητές. Αυτό έγινε, κατάλαβες.
1: Ναι.
5: Πήρανε το ευρωπαϊκό τους.
1: Εντάξει. Ομάδα που κερδίζει την είναι... ανανεώνεις, δεν την αλλάζεις. Ωραίο. Σωστό.
5: Αναγιάσου.
1: Ναι, και τι.
5: Αυτό έγινε.
1: Ναι.
5: Και τίποτα.
1: Και τι θες τώρα. Και τι τώρα τι θες.
5: Αυτό λέω. Ναι. Ότι ήταν σωστό και έγινε πράξη. Τελείωσε. Ήταν μια χαρά αυτές οι κινήσεις.
1: Καλά, εντάξει τώρα.
5: Λοιπόν, γι' αυτό σας αφήνω εγώ, όμορφα και ωραία, ευτυχισμένη και όπως πρέπει, με το Μέση.
1: Α, μπράβο, τι έκανε
5: ο με το Μέση, ο αδερφός Μέση. Του, είχε γενέθλια ο αδερφός Μέση, 39 χρονών, γιόρτασε στο Μουντιάλ και έχει κάθε λόγο να γιορτάζει, έχει σπάσει και το ρεκόρ του πρώτου σκόρερ εκεί πέρα στο Μουντιάλ. Έσβησε και τα κεράκια του, έσβησε και την τούρτα του, του κάναν και την έκπληξή του στο ξενοδοχείο οι συμπαίκτες του. Πολύχρονος κύριε Μέση μας και όλα καλά.
1: Μπράβο ρε Μέση. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Μέση. Ευχαριστούμε κορίτσι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια.
6: 104,6 My Radio 3.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας.

0: Γανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
6: All day.
7: Βάρος μου από εκεί.
8: Τα κύθυρα που ανεβαίνουν πάρα πολύ.
7: Είναι πραγματικά φανταστικά.
9: Ναι. Ιθάκη που θέλω να πάω.
7: Ιθάκη. Λες και λες τώρα, αν δεν μου βγει και έχω όλες και όλες, έχω ή 5 μέρες ή 7 μέρες ας πούμε και πρέπει να πάω τις 3-4 διακοπές ή λεφτά για 3-4 μέρες και το χάσω, τον ήπιαμε. Πάμε του χρόνου πάλι.
10: Ναι.
7: Και λες. Αυτό. Και μετά μιλούσαμε για τις διάφορες μόδες. Δηλαδή, όντως, μια περίοδο ήταν πολύ της μόδας η τίνος. Μετά ήταν πολύ της μόδας η κύμολος, όντως. Πήγαιναν ζευγάρια και ακουστεί. Πιο παλιά ήταν της μόδας η μήλος. Για ζευγάρια ήταν η μήλος πολύ. Που και αυτό είναι έτσι άδικο, γιατί είναι ένα μέρος που μπορείς να πας και να πάρεις πολύ καλά η μήλος. Δεν είναι μόνο για ζευγάρια.
8: Όπως και η Σαντορίνη δεν είναι μόνο για ζευγάρια.
9: Βέβαια, την τελευταία φορά που είχα πάει, είχα κάνει το λάθος και είχα πάει μήλο με δύο κολλητούς μου. Τίποτα. Τέσσερις μέρες κοιτάζομαστε. Στο τέλος σκεφτήκαμε να φασωθούμε οι τρεις μας.
8: Ήταν η περίοδος.
9: Το σκεφτήκαμε, αλλά τρεις πώς θα γίνει.
7: Ναι. Βάζεις τον έναν κορυφή.
9: Ναι, και εμείς το σκεφτήκαμε.
7: Και τους άλλους δύο μας. Βασίλη, καλά δεν το σκεφτόμαστε.
9: Το σεξουαλικό γίνεται. Αλλά επειδή εμείς είμαστε πολύ ρομαντικά αγόρια, πάντα στο φάσομο ένας θα κοιτάει.
8: Μάλιστα. Θέλετε λίγο να χαϊδεύεστε κιόλας και
7: πολύ ωραία. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Πάμε για τους μάπες. Δεν ξέρω αν σας
10: χαϊδευτείτε και οι μάπες.
7: Πείτε μας μέρη και που... όχι καθόλου. Πείτε μας μέρη που κι εσείς έτσι. Θα μου πείτε ότι δεν τα λέτε, δεν τα αποκαλύπτετε τα μυστικά σας.
8: Σας παρακαλώ, πείτε μας πού να πάμε, να μην έχει πολύ κόσμο και να είναι και λίγο οικονομικά.
9: Μα
8: έχει
9: λίγο να είναι οικονομικά.
7: Μας έλεγε, ας πούμε, ο Θανάσης ότι έχει ένα φίλο από την Κύμολο που όντως μας βρίζει τους τουρίστες γιατί λέει μας γεμίσατε. Έχω μια ιδέα. Μας γεμίσατε το νησί ενώ είχαμε την ηρεμία μας. Μας το γεμίσατε τώρα και έρχεται ο καθένας.
9: Έρχεται ο καθένας, φίλε.
6: Ναι, έχουν οι μάπες εδώ τις απόψεις τους. Ο φίλος Γιάννης.
7: Θέλετε όμως να μας πείτε τέτοια μέρη να μας αποκαλύψετε ή δεν θέλετε να σας τα χαλάσουμε?
9: Και κάτι που να μην χρειάζεται, να πούμε 3.500 για 5 μέρες.
8: Σωστό.
6: Ναι, βέβαια. Ο φίλος εδώ, ο Γιάννης, μας λέει ότι δεν έχει σημασία πόσες μέρες έχεις, διότι ο ίδιος κάθεται όλο τον Αύγουστο, πάει 2 μέρες στη Τζιά και μετά πάει στο χωριό Τζάμπα. Ναι, πολύ εννοείται, κάνουν λίγες διακοπές και μετά αν υπάρχει χωριό, κάνουν ένα εξοχικό.
7: Τζιάμπα. Βέβαια, δεν επίκειται στο επιχείρημά μου τώρα εδώ, γιατί αν έχεις την καβάτζα του χωριού, ξέρεις ότι ό,τι και να γίνει, είσαι πιο άνετος. Γιατί λες και να δοκιμάσω ένα νησί και να μην περάσω καλά ή να μην μ' αρέσει, θα έχω το χωριό.
8: Χαράξαμε τα
6: χωριό. Ναι, εντάξει, χωριό με χωριό, ας πούμε, είναι και δεν είναι καβάτζα. Δηλαδή, δεν είναι και ακριβώς εγώ, αν θα πάω στο χωριό μου στους γονείς μου, εννοείται έφυγα από Αθήνα, αλλά δεν είναι και πήγα διακοπές.
8: Ναι.
6: Δεν είναι νησί, δεν έχει θάλασσα.
7: Αν πας διακοπές κάπου και δεν περάσεις ωραία, δεν λες τουλάχιστον να πάω εκεί που ξέρω.
6: Μπα, εδώ θα γυρίσω νομίζω.
7: Ναι.
6: Ο φίλος εδώ που διαφωνώ εγώ πάρα πολύ λέει: διακοπές δεν είναι να ακουμπάς ευρώ στην Ελλάδα, εξωτερικό μόνο. Ναι, μωρέ, και όλοι οι ξένοι τζάμπα κουβαλιούνται.
8: Ναι, άντε. Η Δήμητρα
7: λέει: οι ξένοι κουβαλιούνται, σου λέει, αυτό είναι το επιχείρημα, γιατί τα βρίσκουν πιο φθηνά από ότι ο Έλληνας.
9: Αυτό,
7: ναι. Αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά αυτό είναι το αφήγημα.
6: Ναι, γιατί, ναι, και εγώ νομίζω ότι είναι αφήγημα.
9: Εντάξει, να σου πω κάτι, όμως έχουμε πάρα πολλά νησιά και νομίζω βάζει του υπερτριπλάσιο στην Τουρκία απέναντι τουρίστες.
7: Κοίταξε να δεις. Αυτό δεν το ξέρουμε. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά σας λέω για τις τιμές. Νησιά τώρα που δεν το πιάνει το μάτι σου, που δεν πιάνει το κινητό που λέγαμε τώρα με την Κατερίνα, που είναι ένα νησί, έχει εγώ ένα ταβερνάκι. Και όντως είναι τσιμπημένες τιμές. Δεν ξέρω αν είναι στους φούρνους, ας πούμε, που έβλεπα και μ' άρεσε πάρα πολύ και για τέτοια ταβερνάκια. Αλλά στη Σίμη, θα μου πεις τώρα άλλη φάση, γιατί εκεί πάνε και οι εφοπλιστές και τα λοιπά, και από την Τουρκία και αυτά. Αλλά όταν πήγα, είναι μαγικό μέρος. Μαγικό μέρος, και τον Αρχάγγελο και τον Πανορμίτη, αλλά το έχουν κάνει σαν κάρτ ποστάλ. Δηλαδή το βλέπεις ότι θα πληρώσεις πολλά. Το βλέπεις, δηλαδή το έχουν κάνει τόσο πολύ κάρτ ποστάλ που ξέρεις ότι θα κάτσεις εκεί στο ταβερνάκι το παραλιακό και το σημειακό γαριδάκι θα έχει ένα δεκά ευρώ.
8: Ναι, το δύσκολο.
9: Θυμόμουν πάντως, συγγνώμη, θυμόμουν μια έρευνα από το Air News και μπήκα τώρα να τη βρω, παιδιά. Λοιπόν, είναι λίγο αποκαρδιωτικά τα νούμερα. Λίγο ένα στους δύο λέει θα πάει φέτος διακοπές και φέτος, δηλαδή το 50% ακριβώς στη μέση. Και από το 50% λέει το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, δηλαδή χωριά, φίλους, ξαδέρφια, το μεγαλύτερο ποσοστό. Το 14% θα ταξιδέψει περίπου όσο τα προηγούμενα χρόνια και μόνο το 2% δηλώνει θα κάνει περισσότερες μέρες διακοπές και λίγο πιο ακριβές από ό,τι το σύνδεσμο.
8: Εσείς δεν προσέχετε, θα σας φορολογήσει ο Τσίπρας.
6: Μην ανεβάζετε.
8: Ηρεμήστε.
6: Ναι. Μαζεύτε τα post, περιορίστε τα. Πάντως νομίζω ότι μου φάρε παιδί μου που την πατάμε πολύ με το εξωτερικό και λέμε ρε παιδιά να πάμε στο εξωτερικό που είναι χαμηλά τιμές. Τι συγκρίνεις με τι, δηλαδή συγκρίνεις την Καρποστάλ που είπε στην ελληνική με την αντίστοιχη Καρποστάλ Αμάλφη Πορτοφίνο, ή μου πας καλοκαιριάτικα κάπου που είναι μόρτ σεζόν και πληρώνεις τα μισά.
7: Δεν είναι αυτό. Δεν συγκρίνεις αυτό.
6: Αυτό νομίζω κάνεις.
7: Άκου, εγώ τουλάχιστον όσο έχω συζητήσει είναι άλλη συζήτηση, ότι αν είναι τόσο ακριβά να πάω στη Σίμη, πάω εξωτερικό και βλέπω και μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Όχι ότι συγκρίνω Σίμη με Σαρδινία.
8: Ναι, όχι. Παιδιά, είναι απλά γούστο. Και ξέρεις τι, μπορεί να έχεις πάει μια, δύο, τρεις, πέντε στις Κυκλάδες. Λες φέτος, ξέρεις τι, δεν μηνά μου και τα μπάνια. Θα πάω κάπου εξωτερικό, θα το ζήσω αλλιώς. Ναι. Και του χρόνου επιστρέφω. Δηλαδή, δεν είναι ότι μετά το παντρεύεσαι, πηγαίνεις μόνο εξωτερικό. Ναι.
6: Εννοείται. Συνήθως πάντως αυτοί που εγώ έχω στον κύκλο μου που είναι εμείς το καλοκαίρι πάμε οπωσδήποτε εξωτερικό γιατί είναι πιο οικονομικά. Παιδιά, μισό όσο και πάω εκεί που πάνε και πώς περνάνε.
7: Ναι.
6: Εντάξει,
7: πάμε
6: τώρα.
7: Λίγο στο...
6: Ελλαδάρα για πάντα.
8: Πάντως, επειδή
7: συγγνώμη, μηνύματα, παιδιά. Ναι, έλα. Με πες, Θανάση.
9: Επειδή το είπα πριν η Τουρκία, τα βρήκα τώρα και τα νούμερα από το. Τέλος, από τα νέα και από το Reuters, η Τουρκία υποδέχεται περίπου 52,6 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες το καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι είναι οι περισσότεροι μήνες, ενώ η Ελλάδα περίπου 40,7.
7: Οπότε, δεν υπερτριπλάσια λοιπόν
9: δεν
7: που έλεγες.
9: Υπερτριπλάσια, ναι, εντάξει, αλλά και πάλι.
7: Εντάξει, πάμε τώρα να κάνουμε λίγο πλάκα.
6: Προτάσεις λοιπόν. Η Θάκη μας λέει η Δήμητρα, υπέροχες θάλασσες, πράσινο και πανέμορφο νησί.
9: Εκεί θέλω να πάω.
8: Ο Μιχάλης μας λέει η Λίμνο, η Ξένια Αχέροντα.
7: Στη Λίμνο, ας πούμε, έχουν και πάρα πολύ ωραία. Έχουν φτιάξει πολύ και την φτιάξει. Το έχουν φτάσει στην αιχμή του το φαγητό.
9: Ναι,
8: α, ναι.
7: Ναι, ναι. Πολύ...
9: Λίμνο με παρακαλώ, ο Θεός μου έχει εκεί συνέχεια σπίτι μου. Λέει,
7: μου είπαν για ένα εστιατόριο που νομίζω είναι σαν ένα, όχι φάρο, μήλο, ανεμόμηλο. Τέλος πάντων, και έχει αυτό το που σας είπα που σου έχει ψάρι φρέσκο και κάνει 8 διαφορετικά πιάτα από το ψάρι αυτό. Ακόμη σου τηγανίζει ακόμη και τη ραχοκοκαλιά του και την τρως.
6: Έχει όμως το νησί και κανονικές ταβέρνες.
7: Ναι, καλέ, ναι.
6: Παραδοσιακές.
8: Να φάμε κανένα μακολοκυθάκι, να στανιάρουμε.
7: Σε άλλα νέα, έβλεπα το Queer Idol που είμαι φανατικός, που σας έλεγα.
6: Στη
7: Μύκονο. Έκανε μεγάλη φασαρία και πολύ σωστά, διότι τύπου με δύο υλικά. πήρε σουβλάκι, πίτα δηλαδή, ναι. 6 ευρώ. Δύο πίτες, 12 ευρώ, ρε φίλε.
6: Παιδιά, ναι, 6 ευρώ ναι. Όταν στην Αθήνα κάνει 4,5, πόσο θα κάνει ένα νησί.
9: Να μου πει πέρα τη βλάκα, πιο φθηνά είναι.
7: Σουβλάκι είναι, ρε
6: παιδιά. 4,5 δεν κάνει.
7: Πατάτα, ήταν με πατάτα και.
6: 4,5 δεν κάνει. Ναι,
9: αλλά στη Μυκόνο το 7 έκανε 3,5 και μα φαίνεται πανάκριβο. Τώρα κοιτά, τόσα χρόνια μετά μόνο υπερδιπλάσια.
8: Ναι, αναλογικά έτσι πάει.
6: Να βγει και ένα ο Κυριούλη που βγαίνει από τη Μύκονο εδώ και 15 χρόνια και μα λέει ότι το σουβλάκι κάνει 15 ευρώ και το νερό 5, να μα πει που το έχει υπολογίσει τώρα.
9: Πάλι για κάμπινγκ στη Σαμοθράκη με βλέπω και αυτό.
6: Η Καρία, λέει ο Νικόλας πάντως.
8: Η Καρία θα πάτε και θα μου πείτε, λέει. Η Καρία 15 Αύγουστο, δύσκολα. Μάπες καλημέρα. Κάρπαθος, τέλεια χωριά, τέλειες παραλίες και οικονομική διαμονή.
9: Πολύ ελάτε μακριά σύρο... όμως. Πολύ
8: είναι
9: μακριά.
8: Πολύ μακριά. Ελάτε σύρο να γουστάρετε, μας λέει ο Θύμιος. Πρέβεζα, λέει ο Παναγιώτης. Συμφωνώ εγώ, είναι μια πολύ ωραία λύση.
7: Πρέβεζα.
8: Φτάνεις και ο δικός είναι εύκολα. Ωστόσο, 15... έχει μικρή σεζόν η Πρέβεζα, αλλά και πάλι 15 Αύγουστο, εάν έχεις αυτές τις μέρες, θα δυσκολευτείς. Όπως επίσης έχουν ανέβει αρκετά και οι τιμές σε διαμονή στην Πρέβεζα. Τα άλλα παραμένουν, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες κλπ. Θα βρείτε οικονομικά.
7: Εγώ περισσότερο θέλω, ρε παιδί μου, μέρη που είναι εκπλήξεις. Δηλαδή να πας και να γυρίσεις και να πεις. Κοίτα να δεις τώρα τι ανακάλυψα. Είναι... Θέλω να πηγαίνω συχνά εκεί.
8: Εμένα, ας πούμε, μου είχαν αρέσει πάρα πολύ η Λειψή. Αλλά υδρώνεις για να φτάσεις. Δηλαδή, εγώ είχα πάει φούρνους Ικαρίας και είχα πάρει από εκεί ένα καταμαράν και είχα πάει στους Λειψούς. Τρέχα γύρευε. Δηλαδή,
7: δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εδώ που τα λέμε τώρα, δεν θέλω να το σοβαρέψω τώρα γιατί με πλάκα, αλλά φοβάσαι και την υγεία σου εκεί. Το που θα πάει να ακροβολιστείς στους Λειψούς.
8: Δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, να πάθεις και τίποτα. Εσύ εμπιστεύεσαι τώρα να.
8: Άμα με βρει, με βρει και εγώ το σκέφτομαι έτσι.
6: Είναι αυτή η περίπτωση.
9: Άμα είναι το γραμμένο σου
8: μίλησε.
6: Στο αγαπημένο είσαι το τέρι σου, ξεκινάει ο Χαραλαμπόπουλος, θέλει να πάει Αυστραλία ο Έρμος, να βρει την Κατερίνα Λέχου που έχει χαθεί αυτά. Και του προτείνει ο Λάζαρος Σερβετάλης έναν εναλλακτικό τρόπο να πάει χωρίς να πληρώσει τίποτα. Του λέει λοιπόν, περνάς με αυτό, με σχεδία αυτά τέτοια. Του λέει, με σχεδία περνάς απέναντι παράλια Τουρκίας. Θα περάσεις εκεί, θα βρεις κάτι φορτηγατζίδες, αυτοί μπορεί και να σε βιάσουν. Για την αγάπη σου θα το αντέξεις. Και του λέει κάτι τέτοια.
9: Δεν του το λέει ακριβώς. Του λέει λίγο ψιλοάρης, λίγο ψιλοβιασμένος.
10: Τι θα έκανα χωρίς εσένα.
11: Λοιπόν, το φθηνότερο ξεκινάει.
6: Εδώ είμαστε.
10: Μόνο, αποκλείεται.
11: Ευρώ.
10: Δηλαδή δραχμές.
11: Πάνω κάτω κάνα 700.
6: Είναι ακριβό.
10: Χιλιάδες, ε. Πρώτη θέση.
11: Τι πρώτη, ρε, οικονομική με τον Μπούγιο. Η πρώτη έχει πάνω από 100.
10: Φθηνότερα από την οικονομική δεν έχει.
6: Τώρα, βέβαια.
10: Εγώ δεν με νοιάζει. Και όρθιος πάω. Με τις αποσκευές μπορούν να με βάλουν.
11: Υπάρχει κι άλλος τρόπος να πας. Με πλοίο.
10: Μπράβο, με πλοίο.
11: Ξέρεις τι πλοία πάνε εκεί. Κάτι κρουαζιερόπλοια να σου φύγει η μαγιά. Το πλοίο της αγάπης μπροστά τους είναι απλή μαούνα.
10: Και θα είναι ακριβά, ε.
11: Η τουριστική, κατάστρωμα δηλαδή, με sleeping bag, ξεκινάει από 1,5 εκατομμύριο.
6: Δύσκολο.
11: Και πας με το βαπόρο
6: στοιχείο. Νάτος.
11: Από εκεί, με καΐκι στη Σμύρνη.
6: Ναι.
11: Διασχίζεις μότο στόπ την Τουρκία. Το πολύ πολύ να σε επιδείξει κανένας Τούρκος νταλικέρης. Δεν πειράζει, για την αγάπη σου θα κάνεις θυσίες. Φτάνεις στο Ιράν. Με καμήλα, περνάς στο Πακιστάν. Αν τη γλιτώσεις από τους τρομοκράτες, χώνεσαι Ινδία. Με ελέφαντα, κατεβαίνεις νότια. Με μία πυρόγα, περνάς απέναντι Σρι Λάνκα. Με μία φελούκα. Σε τρεις μέρες πιέζει άμα ξεφύγεις από τους Καρχαρίες. Από εκεί η Αυστραλία είναι απέναντι. Και κολυμπώντας που λέει ο λόγος.
10: Πιο πολύ με τρομάζει το Πειραιάς Χίο.
6: Όπου όλα αυτά έχει πάρει μια φουσκωτή υδρόγειο σφαίρα και του τα δείχνει. Πού να πάει.
7: Πιο πολύ λέμε πειράζει το Πειραιάς Χίος.
6: Τρομακτικό το Πειραιάς Χίος.
7: Ναι, ρε παιδιά, πείτε μας μια έκπληξη. Αυτό τώρα που μου έρχεται εμένα, το Αμοργός, ας πούμε, ή το Κίμολο. Το Κίμολο, ας πούμε. Εγώ είχα ξεχάσει ότι υπάρχει αυτό το νησί. Ντροπή μου. Αλλά εννοώ ότι δεν το συζητάμε.
9: Στο Πλαταμόνα.
8: Ο Νίκος μας λέει Πλαταμόνας Πιερίας, μωρέ Νίκο.
7: Πλαταμόνα δεν πάνε όλοι Λαρισαίοι.
6: Παιδιά,
7: είναι, και... είναι η Χαλκιδική το Λαρισαίο.
8: Ναι, νομίζω... Από την Κατερίνη νομίζω πάνε πολύ.
6: Ήτανε πάρα πολύ high στα 90 zeros.
8: Ναι.
6: Έχω την εντύπωση.
7: Beach bar.
6: Ναι,
9: λιτόχωρο.
7: Τα είχαμε μια κουβέλα που ήταν παργούμενο σε ένα κλαμπ στον Πλαταμόνα.
6: Είδες.
7: Σε ένα beach bar.
8: Ναι,
9: λιτόχωρο.
7: Λιτόχωρο έκανε φαντάρο ο κολλητός μου Βάκης.
8: Και η Παρισία λέει.
7: Έχω πάει και κοπές στο Λιτόχωρο για να δούμε το Βάκη.
9: Πώς
7: για
9: είναι,
7: να κάτσουμε. Πολύ ωραία είναι παρα... εκεί, το Λιτόχωρο, παραλία Κατερίνης.
9: Yeah,
7: είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει και θάλασσα να κάνεις και έχει και πάρα πολύ ωραία γυράδικα, θυμάμαι.
8: Και παρουσία μας λέει.
9: Την ψωμάρα.
7: Ναι,
9: τη θράκα.
7: Για θρακόψω.
8: Ο Λεωνίδας μας λέει και η Παρισία. Θα ευχαριστηθείτε ηρεμία και μετά βραδάκι στην πάνω πόλη. Θα ευχαριστηθείτε ήρεμη βραδινή ζωή. Παιδιά, ο Βασίλης που λέει Γήθιο, η αρχή της Μάνης και πάρα πολλές επιλογές. Έχει δίκιο. Δύο φορές έχω πάει road trip Μάνη. Πάρα πολύ ωραία. Πολλές παραλίες, πολλά διαφορετικά μέρη.
7: Επίσης λέγανε εκεί λιμένη, λέει και αυτά. Πολύ
8: ναι,
7: ωραία.
8: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία.
7: Εσείς, καλά, δεν λέω λιμένη εκεί, δεν είναι.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Η Βοηδοκοιλιά, θυμάμαι, είχα περάσει τέλεια. Πού είναι κοντά προς Καλαμάτα πήγαινες. Δεν το θυμάμαι, αλλά
6: κάπου εκεί. Κάπου
9: αλλά
6: εκεί
9: μιλάμε
6: νομίζω
9: τώρα, παιδιά, για τρομερή παράλληλα.
6: Κάπου εκεί. Σας έχει τύχει να πάτε σε όμορφο μέρος να είναι όλα καλά και να μην νιώθετε καλά ότι δεν κάνω vibing, δεν ταιριάζω
7: εδώ.
6: Δεν
7: και στην Αντίπαρο δεν
8: Αντίπαρο, από τα χειρότερα μου.
7: Η Αντίπαρος, επειδή ήταν οι πρώτες μου διακοπές, αλλά αυτό σημαίνει ότι πήγα το 1997, ναι. Μιλάμε για άλλο νησί.
6: Με δραχμές στην τσέπη.
7: Ναι, τελείως διαφορετικό νησί.
8: Το 22,
7: είχε εγώ ένα σουβλατζίδικο, το οικογενειακό έτσι λεγότανε, μια περατζάδα και τη Λαλούνα δεν υπήρχε καν δεύτερη δίσκο. Ήταν αυτό. Και τώρα έχει γίνει. Ναι,
8: ποτέ ξανά.
9: Πότε πήγες Αντίπαρο?
7: Πότε λοιπόν, τότε ή τώρα?
8: Το 22 πήγα εγώ, τότε. Δεν ξέρω πώς ήταν πριν.
7: Όπως είναι τώρα.
8: Αλλά εγώ είχα ακούσει ότι είναι και καλά, είχε και το αντί μπροστά και μπορεί κάτι να μου έκανε.
7: Ναι,
8: να λέω ωραία, είναι εναλλακτική και πάω εκεί και.
9: Άργησες, Κατερίνα μου, το μάθαν σαν την Κίμολο τώρα. Άμα είχες πέρα το 15-16 και πιο παλιά που σου λέω.
7: Η Κίμολο είναι ωραία τώρα, έχω σκαλώσει. Μα κάνει να είχαμε μια κοπέλα από την πόλη.
8: Στη Σκύρο μας λέει η χαρά είναι πολύ όμορφα.
7: Στη Σκύρο πρέπει να είναι ωραία.
8: Μαμαδίστηκα φαγητά, μικρό νησί με φανταστικές παραλίες και άλλοι που λένε για Πρέβεζα, Κάρπαθος, 40 λεπτά με αεροπλάνο και στέλνεις αμάξια συνόδευτο.
9: Η μάνα μου σου στέλνει που έχει πάει και έχει πέρασει πολύ ωραία. Καλά νερά πηλίου. Παγασιτικό.
7: Να το. Τέτοιο θέλω, αυτό που λέει η κυρία Κατερίνα.
6: Ναι, Κόνιτσα να πάει να κάνει μπάνιο στο βοηδομάτι σου, λέει ο Τζόρτζ. 15 Αύγουστο είναι καταπληκτικά.
8: Ναι. Κρύο. Ποτάμι τώρα.
7: Δεν έχω κάνει σε ποτάμι ποτέ μπάνιο.
6: Α, είναι ωραία. Αυτή η ροή έτσι τελείω είναι ωραίο.
9: Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο ποταμάκι έτσι στα μέσα μου κατεβαίνει από το βουνό. Το λέμε το διαβολογέφυρο γιατί έχει μια.
7: Βάζετε κάτι εντυπωσιακά, αλλά δεν έρχεται ο κόσμος.
9: Ναι, γάμο.
7: Έτσι πάνε. Το χνότο του διαβόλου.
6: Κοίτα, Dragon's Breath.
9: Θα σου πω, έχει μείνει πάνω σε ένα βράχο μια οπλή. Μια οπλή από κάτσε εκεί και λέει εκεί περπάτησε ο διάολος.
6: Εντελώς αυτό. Εντελούτατα.
7: Εντάξει, κατάλαβα.
9: Ναι. Έχουμε και αρχαία πάρα πολλά από
6: εσάς.
7: Τι έχετε?
9: Ο Θησέας νομίζω ξεκίνησα.
6: Στα σπίτια σας τα έχετε?
9: Λίγο πιο έξω από τα μέθενα.
7: Στα σπίτια σας.
9: Στα σπίτια.
7: Μερικά τα έχουν πάρει στα σπίτια για να τα προστατεύσουν.
9: Συγγνώμη, είχα ένα μπάρμπα.
8: Όχι, δεν είχες.
9: Θα τον δώσω τώρα. Έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Ο οποίος πίσω στην αυλή του, εκεί που ήταν κάτι κατσικάκια και τα λοιπά, ξαφνικά μια μέρα πολύ μικρός. Βέβαια, δεν και
7: βρήκε την Αφροδίτη της Μήλου.
9: Καταλάβαινα.
6: Και μια μικρή καριάτιδα.
9: Όχι, πάω να πάω να κάτσω σε ένα. Είχε κάτι βραχάκια, ρε παιδί μου. Καθόμασταν.
6: Βεβαίως.
9: Κάτω. Και είχε φύγει το μαξιλάρι. Το βλέπω μάρμαρο, λευκό και λέω, α, ωραίο. Και του κάνω μπάρμπα. Τι είναι αυτό? Και το κοιτάω πιο και ήταν σπασμένο. Κίωνα. Πολύ ωραίο. Μα τα μαζεύανε, αυτά τα βάζανε.
7: Νομίζω ότι αυτό είναι κάπως παράνομο που λες τώρα στο ραδιόφωνο. Για το θείο το λέω.
9: Δεν ζει πλέον.
6: Όχι, και εσύ που κολόκατσες πάνω στο αρχαίο, παράνομος είσαι.
9: Εντάξει, ήμουν 12-14, απλά δεν ξέρω.
7: Τι ευλογημένη χώρα. Τι ευλογημένη χώρα είμαστε. Κουράζεσαι, κάθεσαι και έχεις κάτσει πάνω σε κείωνα.
6: Μα τώρα είναι ωραίο αυτό.
9: Έβλεπε τη θάλασσα, το είχε διαλύσει και το αλάτι.
6: Έλα, παιδί μου, να κάτσει εδώ στο παππού τον κείωνα.
7: Ο Βαγγέλης λέει φιλιά από Λάρισα, Κίμολος λέει η Δημήτρη από τα πιο top νερά της χώρας.
9: Όντως,
7: χώρα top φαγητάρες και είναι και τέρμα trend. Εντάξει, αυτό δεν μας. Πες την μπούκα, λέει να πατήσει παραλία πρασά και να δει.
6: Μήπως μας ενδιαφέρει ότι θα έχουν τσιμπήσει πολύ οι τιμές, γιατί εδώ η φίλη λέει που το έψαχνε. Δεν μιλάμε για όλο το νησί, μιλάμε για αυτά που βρήκε η Νατάσα συγκεκριμένα. Ήθελε, λέει, για τα 5 βράδια της γύρω στις 3.000 ευρώ.
7: Ποιο ρε, πού?
8: Δεν παλεύετε, ρε.
6: Για
8: παιδιά
6: να πάει στην Κίμολο.
7: Σοβαρολογεί τώρα.
6: Ναι.
8: Την πιστεύω εγώ.
6: Έκλεισε για άλλο νησί. Τώρα δεν θα το κάνουμε τύπου σύγκριση. Είναι αυτά που κοιτούσε η γυναίκα η συγκεκριμένη. Μπορεί να ήθελε συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ναι. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά.
7: Εδώ, Μυτιλίνη μου λένε. Λίγο τσιμπημένη η μετάβαση, όπως σε όλα τα νησιά, αλλά διαμονή λογική. Φαγητό και ειδικά ψάρια ασύλληπτα. Βρίσκεις παραλία να είσαι μόνος ακόμη και 15 Αύγουστο.
8: Γενικά προς Βόρειο Αιγαίο, επειδή είναι λίγο πιο δύσκολα προσβάσιμο, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν καλύτερες τιμές σε διαμονές κλπ.
12: Και η Χίος είναι πολύ ωραία. Το νησί των εφοπλιστών. Βλέπεις και πολύ ωραία σπίτια αρχιτεκτονικά είναι.
7: Πάμε... καλά, τι να πάω να κάνω διακοπές, να βλέπω τα σπίτια των άλλων.
12: Όχι τις βίλες, τα παλιά, τα αρχοντικά είναι. Α, ωραίο.
6: Πάμε στον Αγιώκαμπο στη Βελίκα, λέτε, που μας καλεί εδώ η φίλη Νάνση.
8: Πού είναι καν αυτό, παιδιά? Δεν ξέρω είναι... να το δείξω στο χάρτη.
6: Παραλία Λάρισας, λέει.
7: Ο Θάνος ο Κάπας, ο σκηνοθέτης, μου λέει στην Πύλο είναι η Βοηδοκοιλιά.
12: Ωραία.
8: Στην Πύλο μας λέει να πάμε και ο Παύλος. Έχουν στείλει κάποιοι μάπες για Σάμο αρκετά μηνύματα, που είναι και πράσινο νησί. Ωραίες θάλασσες, ωραίο φαγητό και φουλ πράσινο.
6: Σκόπελο μας λέει η Αναστασία, που το χαρακτηρίζει το δεύτερο πιο πράσινο νησί με υπέροχες παραλίες.
8: Για τη Μάνη παίρνει.
7: Εμένα κάτι μου κάνει Σκύρο τώρα. Έχω σκαλώσει με τη Σκύρο.
12: Τα γαϊδουράκια.
8: Ναι, ψάχνει.
7: Τα λογάκια.
12: Τα λογάκια Σκύρου. Είναι ωραία Σκύρο.
8: Η Χριστίνα μας λέει, πάρα πολύ όμορφα είναι στη Μάνη, μεσσηνιακή και λακωνική. Για κάτι εντελώς διαφορετικό και πιο οικονομικό, μπορείτε να πάτε και ορεινή Αρκαδία και για μπάνιο είτε στο ποτάμι, είτε φτάνει σε παραλία σε μια μισή ώρα. Όσο κάνεις να πας και στο Σούνιο.
12: Βάλ τα μούτρα σου κάτω και ζητά συγγνώμη γιατί στεναχώρησε τη μάνα μου.
7: Γιατί τι είπα.
12: Μην με στεναχώρησε, λέει, πες του Δημήτρου.
7: Τι είπα, ρε.
12: Ο Οδυσσέας, λέει, ξεκίνησε την πορεία του την Τριζίνα για να πάει στην Αττική και έκανε τον μπανάκι του στο διαβολό γέφυρο.
6: Αφήστε τα αυτά, κυρία μου, τα αρχαία που είχατε στην πίσω αυλή, πείτε μας.
7: Κυρία Κατερίνα, για πείτε μας τώρα για τον ξαδερφό σας που είχε αρχαία στην αυλή. Ωραία μας τα είπατε.
12: Μπάρμπα σου.
7: Ναι, ναι. Και τον μπάρμπα σας που είχε τα αρχαία στην αυλή και καθόταν ο κόλος Θανάση.
8: Η Φέη μας λέει... Παλαιό Καστροανατολική Κρήτη, 18 χιλιόμετρα ποσητεία δίπλα στο Φινικόδασο. Και επειδή μας ξέρει, λέει, έχει και παραλία γυμνιστών παραδίπλα. Αυτό, ως γνωστοί γυμνιστές που είμαστε εδώ.
12: Α,
8: πέρα.
12: Εγώ έχω κάνει. Πολύ ωραία.
6: Ο Μιχάλης, εσύ έκανες και προχθές εδώ. Ο Μιχάλης μας λέει και με εντριγκάρει πολύ να πάτε, λέει, φίλοι μου, Λέσβο. Και συμπληρώνει εκεί με εντριγκάρει. Το νησί προσφέρει ό,τι ο καθένας αναζητά. Μίλα, Μιχάλη.
7: Οπα, οπα. Μου το πούλησε πολύ ωραία.
12: Ναι. Καλύπτει όλα.
7: Ναι, νησί Λέσβος, κατά Τσίπρα, Μυτιλίνη, έτσι.
6: Ναι, να τα επισκεφτείτε και τα δύο.
7: Ναι, να τα πάτε και στα δύο να πάτε.
6: Να έχετε άποψη. Ο Βασίλης μας λέει ότι στον Πλαταμόνα να πάτε, λέει, παιδιά, είναι καταπληκτικά. Έχει και μεξικάνικο. Ωραία μπαράκια, ωραία γκουμενάκια.
7: Έτσι.
6: Φασέικα για την Κατερίνα, ωραία ξενοδοχεία και από πάνω Όλυμπος.
8: Χαμός.
7: Εμένα, ας πούμε. Sorry. Εμένα, ας πούμε, που λένε συνέχεια για τη Χαλκιδική και πήγα και με Θεσσαλονίκη. Δεν μου κάνει. Αυτό που λες. Ένα πολύ ωραίο μέρος που εγώ δεν βάιμπα.
6: Δεν κάνει. Δεν ξέρω.
12: Πολύ τουριστικό, ρε παιδί μου.
7: Δεν ξέρω. Εκείνοι κόβονται. Και κόβονται άνθρωποι που ξέρω. Που δεν είναι από το τοπικιστικό του πράγματος. Ξέρω ότι έχουν και παιδεία και γούστο και αισθητική. Μου το έχουν πει άνθρωποι, δηλαδή μου λένε σαν τη Χαλκιδική. Πραγματικά δεν έχει, ρε Δημήτρη.
6: Ναι.
7: Εγώ δεν μπορώ να. Δεν ξέρω. Δεν μου κάνει.
12: Δεν είναι θέμα Αθηναίων, παιδιά.
6: Όχι. Ναι. Η Θάλια, Ιταλία, δεν ξέρω τώρα πώς το διαβάζει εδώ. Μας προτείνει να πάμε Οθονούς, το βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, όπου όλα κυλούν αργά.
7: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά εδώ και έρχομαι και σου λέω. Παθαίνω λοιπόν εγώ εκείνη την ώρα γαστρεντερίτιδα ή μουσκάει, ρε παιδί μου.
12: Έτσι όχι,
7: ρε. Κάτι παθαίνω να πούμε.
8: Τώρα,
7: άμα όλα κινούνται αργά. Αργά ούτως ή άλλως έρχονται τα στενοφόρα. Θα είναι και έξτρα επειδή είναι έτσι το.
6: Δεν πας.
7: Η συνθήκη.
8: Η γαστρεντερίτιδα κινείται γρήγορα.
7: Ακριβώς.
6: Δεν υπάρχει γρήγορο πράγμα. Να χεστώ στους Οθονούς δεν με νοιάζει. Να τσιμπήσει μια σφίκα το σκυλί και να τρέχω και να μην φτάνω. Μπορεί να τρελαθώ όμως.
7: Και αυτό. Μη σας πω για πιο χοντρά. Αλλά με αυτό το φόβο δεν θα πας πουθενά.
8: Όχι, δεν θα πας.
6: Το πήγαινε τουαλέτα.
7: Καλά, ξέρετε όμως ποια είναι η λύση. Να ήταν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να απολάμβανε ο πολίτης τις ίδιες υπηρεσίες. Για να μην φοβάται να πάει στους Οθονούς, μην τον βρούνε, μην τον φάνε, μην μείνει άκλαυτος εκεί.
8: Ωραία, αλλάζουμε το αφήγημα και πείτε μας ωραία μέρη που στο μισάωρο έχουν νοσοκομείο.
7: Δεν θέλουμε μισάωρο.
8: Αλλάζουμε.
6: Ωραία, ο Παναγιώτης έχει στείλει.
7: Εκείνος συλλεύτηκε και ο Οδυσσέας.
6: Ναι.
12: Τότε όλοι είχαν αρχαία, όπως λέει και η μάνα μου, δεν ξέρανε.
7: Ναι, λέει η κυρία Κατερίνα, όλοι είχαν αρχαία τότε. Στις αυλές τους δεν ξέρανε.
6: Μας προτείνει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης να πας, Δημήτρη μου, Λαγονίση που είναι σε μισή ώρα όλα τα νοσοκομεία δίπλα.
7: Πού?
6: Λαγονίση.
7: Ρε, δεν έχεις
6: κοντά.
8: Ο Σπύρος λέει.
7: Τώρα με τρολάρετε και το πάτε στο άκρο. Καλά κάνετε και εγώ θα σας το έκανα. Αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Μην είσαι αποκομμένος. Και όχι μόνο. Δηλαδή, εντάξει, συμβαίνουν πράγματα. Μην σας πω τώρα. Ο καθένας έχει τα βιώματά του. Εγώ έχω περίπτωση που έγινε κάτι πάρα πολύ χοντρό. Και έπρεπε να διακομιστεί ο άνθρωπος με ελικόπτερο και τον προλάβανε. Τον προλάβανε.
6: Έχει λοιπόν.
7: Πού να βρει ο ελικόπτερο στους Οθονούς και πού να προσγειωθεί.
6: Έχει ιατρείο, ελικοδρόμιο, μας λέει η φίλη Ιταλία. και σκάφο γρήγορα του λιμενικού. Μέχρι να χεστεί, θα σε πάνε 10 πέρα.
8: Ναι, και επίση, άμα είναι να σε βρει κάτι, πα στο πεντάστερο με μέσα γιατρό στο ξενοδοχείο.
7: Έχει πεντάστερο οθονού.
8: Όχι, όπου πα. Και πέφτει στο μπάνιο και σπά το κεφάλι σου. Τελείωσε. Τι να σου κάνει τώρα που έχει δίπλα ιατρείο.
7: Τι λες, παιδάκι μου, θα μου δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Τι σπάς το κεφάλι σου.
8: Το σπάσε το κεφάλι σου.
7: Το δικό σου κεφάλι να σπάσεις.
8: Θέλω να πω ότι άμα είναι να σε βρει, ρε παιδάκι μου, θα σε βρει τώρα. Τι να λέμε. Δηλαδή δεν.
7: Κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και καταλαβαίνετε μετά.
8: Καταλαβαίνουμε. Εδώ ο Σπύρος προτείνει Λος Άντζελες. Πολύ ωραία. Κοντά νοσοκομεία.
7: Έλα, τέλειο Λος Άντζελες. Τέλειο το Λος Άντζελες, ευχαριστώ. Κάπα, πάμε Λος Άντζελες.
8: Σάμος παίζει πάρα πολύ, Λευκάδα αρκετά. Ο Γιάννης μας λέει Λιχαδονίσια, οι Σεϊχέλες της Ελλάδος, με κοντά Εδιψό.
6: Η Νάνση λέει, άντε παιδιά, ελάτε Βελίκα. Έχουμε και ιατρείο, Δημήτρη μου. Έχουμε και το Γεωργούλη. Τι κάνει ο Γεωργούλη στη Βελίκα?
9: Α, θα είναι από εκεί μπορεί.
6: Α, οπότε τον έχουν
7: στο. Είναι η Βελίκα, πολλά τη Λάρισα είναι ο Γιώργος.
6: Εκεί, α, οπότε από εκεί θα είναι.
8: Πάντως εμείς στο Ριζοβούνι να ξέρεις ότι έχουμε κέντρο υγείας στο απέναντι χωριό και 300 μέτρα η θεία μου η Βασούλα είναι νοσηλεύτρια.
9: Όλες. Και έχει την γιαγιά της να σου κάνει ένα κατάπλωσμα, θα το κάνει.
7: Μου έστειλε από την εφορία αρχαιοτήτων. Για δώσε μου, λέει, τη διεύθυνση του μπάρμπα του.
9: Έχει πεθάνει.
7: Δεν είναι κάτι από επαγγελματικό ενδιαφέρον,
6: ναι,
7: ρωτάμε.
6: Να ξέρουμε.
9: Και εγώ να σας πω ότι του τα πήραν.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος.

0: μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
2: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
9: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
10: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
11: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
12: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
11: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
12: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
11: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
12: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
11: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
12: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα. Και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
11: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
15: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372.

0: Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κλίματα αυτό.
2: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
3: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
2: Την καλύτερη μουσική.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού.

6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

0: Κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
1: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
2: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
1: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Ψάρα Γκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-371707.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Revoid Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoil Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoil Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής.
8: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Ποιο να σου?
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο αγρίο.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Η μουσική του σήμερα στον Today.
2: Στον Today.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
10: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
9: Δηλαδή, είναι καλός.
10: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά. και οικονομικά.
9: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
9: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
12: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
3: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος.
3: Νόστος.
4: Νόστος. Let's go for it.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
6: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
7: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε Γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά και την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
6: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
7: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
6: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
8: Ντάλλας. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
6: Ντάλλας. Μιλάμε για ποιότητα.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
9: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
9: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
9: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
9: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
10: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
11: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410 24 372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
5: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας.
1: Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
11: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681-088-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού. Τέχνη μας.
12: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό. Today.

0: Today 104,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις. Και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
5: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
5: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.

πακέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
4: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
3: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
9: Πάμε θάλασσα.
10: Πάμε.
9: Πάμε μουσικές.
10: Πάμε.
9: Πάμε νόστος.
10: Πάμε. Και μένουμε.
11: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
12: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
13: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
14: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
12: Νόστος.
14: Νόστος.
12: Νόστος.
1: Let's go for it.
10: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
15: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
10: Δηλαδή, είναι καλός.
15: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
10: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
15: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
10: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
16: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
17: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
18: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
19: Day 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avreclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avreclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά, ακούει τις πιο in μουσικές, κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
12: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
13: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
3: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
4: 104,5.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίντος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410-29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμου να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδι Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Η μουσική του σήμερα στο Today.
6: Στο Today.
5: Today 104,5.

0: είναι Today. Today, all day.
1: All day.

0: το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: πρόφιλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
9: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
10: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
11: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο.
12: Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
13: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
14: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371707.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar, καφέ, restaurant, νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος.
13: Let's go for it.
14: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
15: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
14: Δηλαδή, είναι καλός.
15: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
14: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
15: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
14: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.

0: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2681088231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
7: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
6: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
7: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
6: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
7: Otto Sender Varelis.
6: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
7: Otto Sender Varelis.
6: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
9: 23 χρόνια πριν. Ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
13: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλεγε Γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
12: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
13: Όχι μη σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
12: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
14: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641045544 και 6972558787.
12: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
15: Ρεβόι, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή,
1: ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revol Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revol Καμαρέτσος Γιώργος Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
15: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
16: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κλίματα από το Αιγαίο.
17: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
18: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
17: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
4: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
5: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
4: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
8: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
9: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
4: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος!
2: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε πόρεψε.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
10: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
11: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
12: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, η Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
13: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
14: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
13: Δηλαδή, είναι καλός?
14: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
13: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
14: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
13: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
16: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο κόμβο σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
4: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της Das.
4: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
4: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
4: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
4: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη γηινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
10: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
12: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες.
1: Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
13: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Αναπνοή μου.
1: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριβάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
8: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
7: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που είσαι, Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Μέσα μεσάνυχτα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
4: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηινής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
8: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
9: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
8: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
9: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
8: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
9: Otto Sender Varelis.
8: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
9: Otto Sender Varelis.
8: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
10: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-051-643.
11: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
12: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
13: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
12: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
14: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγοράκρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
15: Today,

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου,
0: την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Νίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο, αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου, έργα τέχνης στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω, τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-8367-12. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
10: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
11: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
12: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
13: Τεκίλα.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
11: Νόστος.
12: Νόστος.
11: Νόστος. Let's go for it.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και Δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
8: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932 3717.
15: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
2: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
6: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
6: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dimout για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
6: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
6: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των τον σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
1: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση...

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
3: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
5: Στον Today.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολάκια την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
5: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
5: Βρε πελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
6: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
5: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
9: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
7: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Τεκίλα.
11: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
11: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
13: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
14: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
15: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
16: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, τι χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
17: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
18: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα «Η φύση». Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
19: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
18: Δηλαδή, είναι καλός.
19: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
18: Αλήθεια! Και πού βρίσκεται?
19: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
18: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
1: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
8: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
20: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
21: All day.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φως.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
5: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
6: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Das.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
10: Τέντες Παπαπάνος.
11: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
12: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
13: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
14: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
17: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
18: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-371717.
19: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
20: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
19: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
20: Otto Sender Varelis.
19: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
20: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
19: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
20: Otto Sender Varelis.
19: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
20: Otto Sender Varelis.
19: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κλίματα αυτό.
21: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
22: Άμα το αύριο είναι στο χέρι.
21: Την καλύτερη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
6: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδηκη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
8: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα
1: 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
12: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
13: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
14: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: Ποιο να σου? Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ, κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
2: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
2: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
2: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος. Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
8: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
7: Δηλαδή, είναι καλός?
8: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
7: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο aluxal.gr. Aluxal Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
7: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.
1: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
5: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Η προβολή με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
6: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
8: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
7: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
11: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
10: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
11: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
10: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
11: Otto Sender Varelis.
10: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
11: Otto Sender Varelis.
10: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
12: Today

Ξένες Κυριακές που είστε λαέρευτε. Και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνευε.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30. Και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση, βρε τρελέγκο? Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Είναι καλός?
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια? Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο Αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει, Γεώργιε, με έπεισες. Θα πάω. Είναι θέμα τέχνης. Και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
5: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Tequila. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Let's go for it.
9: Today, 104,5.

0: Day 104,5.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
0: Today.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.

Today 104,5. So call. Let me express how I feel towards our breaking.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αγαπητέ μου, την Κυριακή σας περιμένω στα εγγένεια της έκθεσής μου με θέμα η φύση. Μέσα από την κυβιστική ματιά της Αφροδίτης που δαμάζει τις τυμφαλίδες όρνηθες.
4: Ποια έκθεση βρε τρελέγκο. Αν θες να πάμε να δούμε έκθεση, να πάμε στην έκθεση του Καραχάλιου. Έργα τέχνη στα κουφώματά του.
3: Δηλαδή, είναι καλός.
4: Καλύτερος δεν γίνεται. Ένα θα σου πω. Τα κουφώματά του είναι εργοστασιακά και οικονομικά.
3: Αλήθεια. Και πού βρίσκεται?
4: Στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Εργοστάσιο και έκθεση μαζί. Κουφώματα άλλου επίπεδου. Με την εγγύηση Αλουξάλ. Πιστοποιημένες λύσεις αλουμινίου και PVC. Όλα δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες με προσωμιωτή. Δες περισσότερα και στο αλουξάλ.gr. Αλουξάλ Καραχάλιος. Εγγύηση και εντιμότητα απέναντι στον πελάτη.
3: Εντάξει Γεώργιε, με έπεισες, θα πάω. Είναι θέμα τέχνης και για μένα αυτό είναι θέμα τιμής.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
8: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
9: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
10: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
11: Τεκίλα.
10: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
9: Νόστος.
10: Νόστος.
9: Νόστος. Let's go for it.
12: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
13: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Ώρες ζωής.
4: Ώρες φροντίδας.
3: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
4: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
3: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
4: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
3: Πλακάκια και είδη γηινής.
4: Ποιότητα ζωής.
3: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
5: Πλακάκια είδη γηινής. Δελιγιάννης Χολής.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Today 104,5.